0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

εσύ. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Αυτός είναι ο σταθμός. Είναι ο σταθμός. Για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Στον έρωτα, το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
2: Ναι.
1: Είναι η γλώσσα σου.
2: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, καλέ εγώ.
1: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
2: Πού!
1: Έμα δηλαδή, άι παράτα με. Έμα δηλαδή μια ώρα που και που.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσεις.
7: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσει.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: Κολλάει με ό,τι νιώθω.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και εσύ.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Έρευνα δείχνει ότι το σπέρμα μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
2: Και τι να κάνω, να το βγάζω, να το κοιτάω?
1: Δεν είπα για την επιδερμίδα.
2: Α.
1: Είναι προς κατάποση.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Βγάλτε τη Γεωργίτσα, κάντε τι θέλετε μόνοι σας. Κουράστηκα σήμερα, αλήθεια, έλα Γιώργο.
3: Τι κακό είπα πάλι, για σας δουλεύω.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βρήκα ασφάλεια αυτοκινήτου, ναι, με 45 ευρώ το χρόνο.
2: Τι καλύπτει?
1: Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι και τις κατάρρευσες πεθεράς.
2: Έλα Γιώργος, επίσης
0: τώρα. Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα, κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού, άσε εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά, μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράφλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει.
2: Ρε, Γιώργο, θέλει να μπει. Γιώργο,
1: οπότε ο ηλίθιο μπαίνω, βγαίνει όλη την ώρα, δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του κοιτού. Όπα, όπα, όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
2: Έλα, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσεις.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσει.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

and none of you are from this Halkivas.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Σοκαφέ Morning Show.
2: Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε Γιώργο, πώς καταφέρνεις και κάνεις τόσες βλακίες καθημερινά?
3: Παιδιά, το μυστικό είναι να ξυπνάς πολύ νωρίς το πρωί.
0: Ε? Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: διαβάσει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Και χθες θα σου πάμε σταμάτησε το λιμενικό.
2: Πού καλέ.
1: Και μου λέει, έχεις άδεια για ψαροτούφεκο. Όχι, του λέω εγώ. Τότε μου λέει, γιατί κρατάς την τρίνα. Το να είμαι ο Ποσειδώνας, του λέω, δεν παίζει, ε.
2: Α, παιδιά, δεν είναι καλά το παιδί.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Διάβασα μια έρευνα. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
2: Το μήνα.
1: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
2: Σε ποια χρονιά?
1: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
1: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
2: Βάλε τώρα μου.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας, εσύ του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστω να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει είναι απλό. Καθώς θα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις. Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος, να βάλουν και λίγο σαντιγί! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος, και λίγο σιρόπι! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί, να σου περνάει κανένα μισάρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ, οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι.
2: Τι? Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
1: Α, ποια περιοχή είσαι?
2: Αμαλιάδα.
1: Αμαλιάδα. Λενά.
2: Ναι.
3: Μπράβο, Λενά! Ναι, ρε, Λενά!
2: Μπράβο! Αλήθεια!
1: Αλήθεια, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα, μου συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Δηλαδή όταν σε κάνουν μασάζ από πίσω.
2: Δεν πάω για μασάζ.
1: Δεν πας για μασάζ.
2: Μια φορά πήγα και πιέσαμε τα νεύρα μου.
1: Γιατί?
2: Θα ηρεμήσετε. Μασάζ σας κάνουμε. Για να ηρεμήσετε είμαστε εδώ. Έχω τσιτώσει πάρα πολύ άσχημα.
1: Γιατί?
2: Γιατί με αγγίζουν και δεν θέλω.
1: Με αγγίζουν, μάλιστα.
2: Με πιάνουν τα νεύρα μου. Δηλαδή όλοι μου λένε πήγαινε κανένα μασάζ να χαλάσει.
1: Ναι, ρε παιδί.
2: Δεν πήγα κι εγώ.
1: Και?
2: Νεύρα! Και μου κάνανε και δώρο και το forehand.
1: Με τέσσερα χέρια.
2: Ναι, εκεί να δει νεύρα.
1: Εκεί πρέπει να είναι τέλειο. Όλα σου τα σημεία, τα τσάκρα σου πρέπει να φτιάχνουν.
2: Δεν ήξερα που είναι εκνευριστό στην πλάτη, στα πόδια.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, για ακού πολύ προσεκτικά. Για πες βρε ευτυχία.
1: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουρδάκι που κάνει ρόδα.
2: Και ναι ρε ευτυχία.
1: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teendiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο teendiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: σας. Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Νίκος Φέτσας.
4: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
6: Γιώργος και Μαρία.
7: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
8: Ναι.
7: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
9: Αυτό ο κόμμα θα με τρελάνει.
10: Γαμώτη.
7: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμο,
8: ναι,
7: τι δίνει στο τέλο του γάμου?
8: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
7: Φέτα! Κου!
8: Κουρούτυρόπιτα!
7: Κουφέτα, τέλο!
8: Ελένε, έχει?
7: Έχω και Ελένη.
8: Ποια?
7: Και Ελένη.
8: Ναι. Ποια καλέ? Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό?
7: Δεν τη ξέρει την Ελένη?
8: Όχι.
11: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
7: Ναι, αλλά πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
12: Εσύ είναι?
7: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλου που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπαν ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
13: Μα τι λέει αυτό ο άνθρωπο?
7: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
12: Εσύ θέλει για να σου καρτελιάσει.
7: Ναι, ναι, ναι.
14: Ακόμα,
8: λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια,
7: ναι,
8: και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε, ναι, σε έπλαθε.
7: Το κάνει αυτό.
8: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
7: Μ' άκουσε όλη γειτονιά.
8: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, μη συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
11: Γιώργος και Μαρία.
7: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
11: Γιώργος και Μαρία.
15: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
11: Η μουσική.

0: Πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
1: Σοκ FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: βράδυ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε σήμερα, Πέμπτη, ο μήνας έχει 9 Ιουλίου, Μαρία Βούτσικα.
2: Αχ, Γιώργος Καρτελιάς.
1: Αχ, έχω και τον Ανέστη που διάβασα τα μηνύματα του
2: πρωί-πρωί. Εγώ διαβάζω τώρα πρωί-πρωί. Μουσκεμα είμαι, Μαρία.
1: Πρωί-πρωί είμαι, μουσκεμα Μαρία, είμαι υγρός, Μαρία.
2: Σταματήστε να μου στέλνετε τέτοια μηνύματα.
1: Καλά, εγώ κατάλαβα ότι υποτίζει ο άνθρωπος, αλλά οκ, okay, αφού μας λέει κάθε μέρα ότι είναι στα χωράφια, στα χωράφια, στα χωράφια.
2: Αλλά πρωί-πρωί μουσκεμα γιατί.
1: Ποτίζει.
2: Α, προβλήματα που έχει και ο κόσμος. Και τι, α, είναι αυτό που το λάστιχο μαζί με τα κεράσια βάζεις και λίγο πάνω σου και...
1: Στο κορμί το θανατηφόρο.
2: Γιατί πρωί-πρωί δεν κρυώνεις.
1: Όχι,
2: έχει και στην
1: έδεσα
2: τώρα έχει δροσά.
1: Όταν ποτίζουνε, λέει, πρέπει να είναι ή νωρίς το πρωί.
2: Ναι, το ξέρω αυτό.
1: Ή λίγο πριν νυχτώσει.
2: Απλά δεν ξέρω γιατί κάνει και ντους ταυτόχρονα που ποτίζει.
1: Παιδί μου, υγρός εννοεί στα πόδια, εννοεί από τα γόνατα εκεί. Δεν εννοεί έχει ρίξει το κορμί του, δεν ξέρω τι φαντάζεσαι.
2: Ένα υγρό κορμί.
1: Ένα υγρό κορμί.
2: Πώς είναι ένα υγρό κορμί?
1: Στείλε μας, Ανέστη, το δικό σου στο 697-800-1048.
2: Ναι, στείλε μας το δικό σου.
1: Να εγγραφεί το σύμπαν.
2: Εντάξει, ένας αγρότης μόνος ψάχνει τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Είναι μόνος.
2: Φυσικά και είναι μόνος ο Ανέστης.
1: Στο χωράφι.
2: Στο χωράφι.
1: Στη ζωή δεν ξέρουμε.
2: Ξέρουμε, ξέρουμε. Λοιπόν, καλημέρα στον Μπάμπη στην Κρήτη. Μπάμπη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλημέρα στην Νίκο, στον Νίκο στη Γερμανία. Στον Αλέξανδρο που λέει προ Παρασκευή. Στέλιο, Αναστάση, Στέφανο, Ελένη. Και σε όλα τα παιδιά τα οποία θα στείλουν τώρα τις καλημέρες τους. Σε τι κατάσταση σε βρίσκουμε? Σε βρίσκουμε υδρωμένο? Σε βρίσκουμε υγρωμένο?
1: Υγρωμένο.
2: Έτσι, μπράβο. Ναι. Ό,τι κατάσταση κι αν είσαι, εγώ θέλω να την ακούσω. Στείλουμε και ηχητικό.
1: Μπορεί να θέλουμε να τη δούμε κιόλα. Στείλε βιντεάκι.
2: Προτιμώ το ηχητικό, στείλε ηχητικό. Δεν θέλω να ξέρω πώς είστε το σώμα, πώς είναι το σώμα.
1: Δεν είπα γιατί γυμνή. Είναι ο κόσμος, δηλαδή.
2: Ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Δηλαδή τώρα που πας για δουλειά, που είσαι στο δρόμο και μας στείλει μια φωτογραφία τι γίνεται εκεί έξω. Πρέπει να είσαι γυμνός μέσα στα μάξι.
2: Α, για τη δουλειά λες.
1: Θες να είσαι στο σπίτι ξαπλωμένος, δεν νομίζω να πάρεις κινητό αυτή την ώρα, να πω την αλήθεια. Τώρα είσαι ξαπλωμένος, χουζουρεύεις το πρωί, δεν νομίζω θα πάρεις το κινητό στο χέρι. Το πρώτο πράγμα που κάνεις το πρωί με το που ξυπνάς είναι να πάρεις το κινητό.
2: Φοράς πιτζάμες, στείλε τώρα τη φωτογραφία στο Γιώργο να ξέρει ότι τον ακούς και με την πιτζάμα. Και άμα δεν φοράς τώρα τίποτα, βάλει το συντονάκι από πάνω.
1: Μην βάλεις τίποτα.
2: Τι ζητάμε, Χριστέ μου, από τους ακροατές μας πρωί-πρωί.
1: Καλά, ο νηστικός Καρβέλια ονειρεύεται. Καλημέρα, Μαρία.
2: Βίντεο
1: την καλημέρα του είπα εγώ. Δεν είπα στο κρεβάτι του.
2: Σε τι κατάσταση είναι, βέβαια.
1: Και αυτό!
2: Να, ο Νίκος είναι ακόμα στο κρεβάτι!
1: Άρα, Νικόλα, τυχερέ!
2: Θέλω να έρθω κι εγώ στο κρεβάτι! Σήμερα, παιδιά, δεν μπορούσα να ξυπνήσω με τίποτα!
1: Ενώ τις άλλες μέρες ξυπνάμε μια χαρά!
2: Ισχύει ότι όταν σου λέω ότι δεν μπορούσα να ξυπνήσω, πάει να πει είχα πρόβλημα.
1: Το ίδιο είπες εχθές, το ίδιο είπες προχθές.
2: Προχθές δεν το είπα, κάνεις λάθος, κάνεις λάθος. Είναι δύο μέρες συνεχόμενα που είμαι πτώμα.
1: Παιδιά, να κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Τα σκυλιά σας είναι λίγο ανήσυχα.
2: Ναι, ρε Γιώργο.
1: Ναι, μου το πες εσύ, γι' αυτό το παραξενέθηκε. Γιατί και ο δικός μου χθες το βράδυ μέσα στην ανησυχία ήταν. Ανέβαινε στο κρεβάτι, κατέβαινε το κρεβάτι. Πήγαινε κάτω, έβγαινε έξω. Έμπαινε μέσα, δεν σταμάταγε όλη την ώρα να πηγαίνει έρχεται. Δεν θα το μουρλώ.
2: Ξέρεις πως είναι ο Όλιβερ καθημερινά.
1: Δεν θα κάνει
2: κανένα
1: σεισμό.
2: Στο κρεβάτι του.
1: Ναι.
2: Δεν κουνιέται. Έχει από χθες μέχρι και τώρα που είμαστε παιδιά εδώ, δεν έχει καθίσει το κρεβατάκι του. Τσουτσουτσουτσου πηγαίνει δεξιά, τσουτσουτσου πηγαίνει αριστερά. Δεν καταλαβαίνω και δεν με ακούει κιόλα.
1: Μήπως θέλει κακά.
2: Μα βγήκαμε.
1: Έκανε.
2: Από χθες.
1: Πού να ξέρω εγώ, πουλάκι μου, δικό σκυλί.
2: Δεν είναι. Εσύ μου λες όμως ότι και ο Όσκαρο δικό σου είναι σε κατάσταση ανήσυχη.
1: Χθες το βράδυ ήταν σε μια φάση πολύ περίεργη. Ανέβαινε στο κρεβάτι, κατέβαινε το κρεβάτι. Δεν έβαινε στον καναπέ, ήταν μαζί μου, τον χάιδευα μετά από λίγο όλη την ώρα γύρω.
2: Τα δικά σας τα σκυλιά σε τι κατάσταση είναι? Εσείς που είστε όμως εδώ, Χαλκίδα, Εύβοια, Αττική, μην μας πείτε τώρα πάνω Γερμανία, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη. Όχι, γιατί άμα γίνει σεισμό, επηρεάζονται τα δικά μας τα σκυλιά, όχι πάνω στο Τιμπουκτού.
1: Εγώ όσες φορές έχει κάνει σεισμό, πάντως το βλέπω το δικό μου τα δάσκελα, δεν καταλαβαίνει Χριστό.
2: Ναι, εντάξει, μήπως μας προετοιμάζει για κάτι. Να βγούμε, να κάτσουμε κάτω από την πόρτα.
1: Ναι, κάτσε από
2: την πόρτα. Να πιάσετε διαφορετικές πόρτες.
1: Ναι,
2: για να μην
1: έχουμε πολλές κάσες εδώ.
2: Σκαλώσουμε.
1: Για όλα τα ύψη.
2: Τι κάσες? Τι κάσες, Χριστιανού? Πας καλά.
1: Γιατί νομίζετε ότι λέγεται κάσα της πόρτας?
2: Ποιο λέγεται κάσα?
1: Το κάσωμα, παιδί μου, της πόρτας. Κάσα λέγεται.
2: Κάσα λέγεται αυτό το τετραγωνάκι. Εγώ το δείχνω.
1: Ναι,
2: να, κάτω
1: το ορθογώνιο, όχι τετράγωνο.
2: Ορθογώνιο.
1: Ναι, κάσα λέγεται.
2: Α, Χριστέ μου, να μην πούμε κατά την κάσα. Από τραπέζια κάτω.
1: 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα μηνύματα στο Viber.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, στο Cafe Morning Show. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Καλημέρα στη φίλη τη Δανάη που λέει: εμένα πάντως, παιδιά, ο σκύλος μου, ενώ συνήθως είναι πολύ ζωηρούλης, κοιμάται δύο μέρες σε ρή τώρα.
1: Λέτε, παιδιά, τα σκυλιά μας να αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Δηλαδή, ο δικός μου είναι σαν πεθαμένος κάθε μέρα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τώρα είναι πολύ ενεργητικός, λες και είναι ο Κεντέρης.
0: Μήπως έλεγε κακά.
1: Όταν πήγα. Ξέρω, και χθες έκανε κάτι, σαν τούρτα ήταν.
0: Μήπως πεινάει.
1: Πάλι!
0: Ξέρω εγώ, άμα έκανε τούρτες, άδειασε το στομαχάκι και είναι άδειο τώρα και θέλει να φάει.
1: Κάτσε ρε, 7:23 κανένας μας δεν έχει φάει. Θα φάει ο Όλιβερ, πιστεύεις, πρώτη μούρη.
0: Είναι πώς να στο πει το σκυλί τώρα, ρε Μαρία, πεινάω.
1: Παιδιά, και είναι με ανοιχτό το στόμα και κάθεται και κάνει έτσι.
0: Έχετε δει τι ετοιμάζουν τώρα να βγει στην κυκλοφορία σε λίγο καιρό το κολάρο που μιλάει ο σκύλος?
1: Ναι, αλλά ο δικός μου δεν μιλάει.
0: Ναι, είναι και αυτό, δεν θα βγει και αυτό το σκυλί.
1: Είναι ο Μουγκοθόδωρας.
0: Ναι, έλατε. Λοιπόν,
1: δεν θα μπορέσει.
0: Φοράει, λέει, ένα κολάρο, έχει και εσύ το κινητό και τα καυγίσματα και τα λοιπά που κάνει ο σκύλος τα μεταφράζει κανονικά.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Του απαντάς κιόλας.
1: Το απαντάω και.
0: Μιλάς στην εφαρμογή.
1: Α, μιλάω στην εφαρμογή.
0: Και γάβγησε λίγο στον Όλιβερ και πες του σε λίγο θα βγούμε. Καλημέρα στο φίλο τον Άλεξ που λέει: εγώ με αντιανεμικό είμαι πρωί-πρωί, παιδιά, 14 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο τουλάχιστον λέει δίνει 30 εκεί που βρίσκεται και θα πάνε για μπανάκι.
1: Συγγνώμη, τον ακούς τον Όλιβερ?
0: Τον ακούω. Τι να κάνω τώρα, να κάνω μετάφραση τι λέει ο Όλιβερ πρωί-πρωί?
1: Ότι δεν μιλάει ο Όλιβερ και τώρα μίλησε.
0: Το σκυλί σου είναι δαιμονισμένο.
1: Θαύμα!
0: Η Παναγιά μαζί μας. Σταυρός
1: σας κάνει. Έγινε θαύμα στο Morning Show.
0: Μίλησε ο σκύλος μας.
1: Α, δεν μπορώ, Γιώργο, σταμάτα. Γιατί είναι έτσι το σκυλί μου?
0: Πού να ξέρω, Μαρία, εγώ.
1: Μα τον βλέπεις, κάνει αου!
0: Όλιβερ, έλα. Η θερμοκρασία σήμερα, παιδιά, 33 ήταν για την πόλη της Χαλκίδας. Μια που λέμε για θερμοκρασίες. Και σήμερα το μεσημεράκι ίσως δούμε και λίγα μια ασθενή βροχή. Ένα μικρό τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ με 33 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και η Αθήνα με μια καταιγίδα να με 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Έτσι δίνει η Έμι.
1: Ω, τι ωραία εδώ, καταιγιδούλα έχουμε.
0: Είπα τσουρ τσουρ τσουρ.
1: Τσουρ τσουρ τσουρ δεν είναι καταιγίδα, Γιώργο.
0: Είπα εγώ καταιγίδα, είπα τσουρ τσουρ τσουρ.
1: Ρωτάω, θα έχουμε καταιγίδα εμείς εδώ?
0: Όχι. Καλά, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά με την Έμι, αλλά οκ. Η Θεσσαλονίκη μέγιστη 32 με τσουρ τσουρ τσουρ τώρα το πρωινό.
1: Για στείλτε λίγο τα μηνύματά σας, εσείς που δεν έχετε στείλει ακόμα τις καλημέρες σας. 697-800-1048, σε τι κατάσταση σε βρίσκουμε? Και πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει, έχεις κατοικίδιο? Το σκυλί σου έχει αλλάξει λίγο διάθεση,
0: συμπεριφορά?
1: Πιστεύεις ότι κάτι περνάμε? Γιατί το σκυλί το δικό μου και του Γιώργου κάπως λίγο δεν είναι φυσιολογικό.
0: Είναι ανήσυχα.
1: Ανήσυχα είναι η λέξη, ναι. Εδώ δικός μου κάνει αου. Έγινε λυκό σκυλό. Τελειώσαμε.
0: Άλλαξε ράτσα.
1: Τελειώσαμε.
0: Άλλαξε ράτσα. Μήπως θέλει να αλλάξει φίλο?
1: Συγγνώμη.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
8: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας.
7: Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
11: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
15: Καλημέρα.

0: Παιδιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει με τα σκυλιά μας. Ειδικά σήμερα ο Όλιβερ έχει δώσει πόνο. Μιλάμε κιόλας, μια συζήτηση με τον Όλιβερ.
1: Ο Όλιβερ δεν μιλάει ποτέ, παιδιά.
0: Έλα εδώ, αγόρι, έλα εδώ.
1: Κάνουμε συζητήσεις.
0: Καλημέρα και στη φίλη την Παναγιώτα που λέει και τα δικά της ανήσυχα είναι δύο μέρες τώρα. Καλημέρα, Άννα. Γεια σου, Νεκτάρια. Γεια σου, Έλενα. Καλημέρα, ρε παιδιά. Στο 697-800-1048 στέλνει τα δικά σου μηνύματα και τι δικέ σου καλημέρε για να ξυπνήσουμε τα δικά σου αγαπημένα πρόσωπα, παρακαλώ.
1: Στο 697-800-1048 θα στείλει το μήνυμά σου. Έρχονται πολύ ωραία wake-up call, πολύ ωραίε φαρσούλε. Ποιο ξέρει, ρε παιδί μου, τα σκυλιά μπορεί να νιώθουν τώρα τον ήχο των τεκτονικών πλακών να μεταβάλλονται ώστε να γίνει ένα μπαμ.
0: Σου λέγα τι νιώθουν, αλλά τέλος πάντων.
1: Τι νιώθουν, ρε Γιώργο, και είναι έτσι, σαν να έχει OCD είναι το παιδί εδώ.
0: Πίνα είναι. Πήρε η Βασιλική κάτι να φάει, άκουσε το σακουλάκι και έχει μορλαθεί τώρα, θέλει να βγει. Έχει
1: και κάνει.
0: Και θέλει να βγει έξω να πάει να φάει.
1: Α,
0: έρχεται
1: γιατί
0: εκεί που κάθομαι εγώ και κολοτρίβεται, σου λέει: τρως τίποτα ή τσάμπα κάθομαι.
1: Ναι.
0: Τσάμπα κάθεσαι, δεν τρώμε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Και γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά να πούμε στον Παγκράτιο και την Παγκρατία.
0: Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα, γιατί έχεις γενέθλια μαζί με τον ένα και μοναδικό, Tom Hanks.
1: Αχ, γλυκούλης.
0: Λοιπόν, για να δούμε, σαν σήμερα το 1956, ισχυρός σεισμός, σαν σήμερα.
1: Χτύπα, παιδί μου, ξύλο.
0: Μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη Σαντορίνη. Και δημιουργείται ένα τεράστιο παλαιορικό κύμα που απλώνεται στα νησιά Κυκλάδων, Ρόδο, Κρήτη, αχτές νότιες
1: Πελοποννήσου. Το 56 είπες.
0: Το 56.
1: Α, δεν είχαμε κάμερες τότε. Ενώ υπάρχει κάποιο.
0: Κάνα ντοκουμέντο.
1: Κάνα ντοκουμέντο.
0: Δεν ξέρω. Όχι. Δεν έψαξα κιόλας. Εθνική ημέρα λακακίων σήμερα. Ναι. Τα λακάκια που έχουμε στο πρόσωπο, τα λακάκια που έχουμε στη μέση από πίσω. Γενικά, που έχεις λακάκι.
1: Δεν έχω πουθενά λακάκι.
0: Είναι όλα στρογγυλά.
1: Δεν έχω πουθενά λακάκι.
0: Το κορίτσι Μισελέν.
1: Δεν έχω, εσύ έχεις λακάκι.
0: Δεν νομίζω. Νομίζω έχω ένα. Αν ξυριστώ, ίσως φανεί.
1: Πολύ μου αρέσουν τα λακάκια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Σε ποιο σημείο του σώματος?
1: Στο γόνα.
0: Στο γόνα. Στο έχω ένα λακάκι
1: πηγούνι,
0: να λακούβα, λέει, με κάνει πυροπολίσει.
1: Στο αντρικό πηγούνι μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Στη μέση.
1: Όταν κάνει εδώ λακάκι, ναι.
0: Στη μέση.
1: Πάρα πολύ, το θεωρώ πολύ σεξ τον άντρα.
0: Αλήθεια.
1: Πάρα πολύ. Και γενικά και στις γυναίκες από πίσω τα δύο λακάκια.
0: Έχω μείνει τώρα να έχει το πηγούνι στη μέση χωρισμένο. Εντάξει, το okay.
1: Ο αδερφός σου έχει πηγούνι στη μέση χωρισμένο.
0: Και αυτό στρογγυλός είναι.
1: Έλα, κάνει το πηγουνάκι του έτσι λακάκι εδώ κάτω.
0: Δίπλες είναι, δεν λακάκι.
1: Ο Τζιτζι Πιόγκος, γιατί είναι στην παρέα μας για να μας τσατίζει πρωί-πρωί.
0: Και για να γλυκαθεί η μέρα μας σήμερα, εθνική ημέρα μπισκότων με ζαχαρόπαστα από πάνω. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα μπισκότα, είναι υπέροχα μοναδικά. Και βέβαια ήρθε η ώρα να λαλήσουμε τον αγαπημένο μας κόκορα, που αλλού, στον Κωνσταντίνο Αργυρό και στις καμπάνες.
2: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνε.

0: Το κοκόρι λάλησε, το κοκόρι είπε. Αλλά πόσες φορές τα είπε? Στο 2-10-300-1048 παίρνει τηλεφωνάκι και μας λες τις φορές που λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι και κερδίζει μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Χριστό.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστάρα μου. Πόσες φορές λάλησε το κοκόρι?
1: 15.
0: Όχι, ρε Χριστό.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Όχι, ρε Χριστό. Όχι, ρε Χριστάρα. Δεν πειράζει, Χριστό. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
2: Τι
0: λες? Ναι. Καλημέρα, Λένα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πόσες φορές λάλη στο κοκόρι, βρε Λένα?
3: 16.
0: Μπράβο, Ελένα μου, μείνει γραμμή για το δωράκι. Σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Για τα δικά σου wake up call και να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα τη νωρί το πρωί, να σου πούμε μια γλυκιά, γλυκιά καλημέρα. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
2: Αλλά.

0: καφεδάκι από τον Αλιμινίση.
1: Το πρωινό μας καφεδάκι, παιδιά, τον Αλιμινίση καφέ. 22-10-64-36. Παραγγέλνεις καφέ σου. Είτε κρύεται ζεστό, όπως τον προτιμάς, τον πρωινό σου καφέ. Και βέβαια το πρωινό σου. Έρχεται στην πόρτα σου πάρα πολύ γρήγορα και σε μικρές μπουκίτσες ή μπουγάτσα. Η πίτσα, ό,τι ακριβώς μπορεί να ζητήσεις, ή να φτιάξεις ένα πρωινό έτσι σαντουιτσάκι, να πάρεις τη δουλειά μαζί σου, να πάρεις μια κρεπούλα πολύ ωραία αλμυρή πρωί-πρωί.
2: Φάγανε χθες κρέπα γλυκιά τα παιδιά πάνω.
1: Γιατί εσύ δεν έφαγες?
2: Όχι, δεν έφαγα.
1: Γιατί?
2: Κρατήθηκα, τους κοιτούσα.
1: Α, εσύ τη μύριζες.
2: Εγώ τη μύριζα. Εγώ δαγκωνόμουν. Εγώ έβλεπα την Μερέντα να τρέχει και έλεγα: α, θέλω να είμαι μέρος του δαχτύλου σου, να πέσει η Μερέντα πάνω μου. Δεν έφαγα, παιδιά.
1: Αντί να φάει τη Μερέντα, ήθελα να φάει το δάχτυλο.
2: Εντάξει, okay. Να γλύψω το δάχτυλο, ήθελα.
1: Α, να γλύψουμε το δάχτυλο, τρεις χειρότερα.
2: Να γλύψω, να γλύψω.
1: 22-10-64-36, παραγγέλνεις και εσύ το δικό σου πρωινό, να έρθει πάρα πολύ γρήγορα στην πόρτα, σαν τον Αλιμινίση καφέ. Για να βρούμε τον Τάσο. Ωραίος είναι ο δικός ο Τάσο, όλο είναι αρκημά. Κοιμάται. Κοιμάται στο...
2: Έλα, αφού ήταν κατά παραγγελιά.
1: Τάσο!
3: Έλα.
1: Έλα, ξύπνα ρε Τάσο, ξύπνα ρε Τάσο, τι κάνεις? Σε πήραμε συνοδηγό.
3: Καλά.
1: Σε πήραμε συνοδηγό να βοηθήσεις λίγο να μας πάρει ο ύπνος και εσύ κοιμάσαι.
2: Τι να κάνει κι αυτός?
3: Γιατί... Τι να κάνω?
1: Τι να κάνεις, είσαι συνοδηγός ή πίσω έχεις αράξει?
3: Μπροστά είμαι.
2: Μπροστά είμαι, αλλά έχω κατεβάσει.
1: Συνοδηγός, λέει, έχω ρίξει το κάθισμα και τα νάσκελα. Λοιπόν, έχεις μια γλυκιά καλημέρα από τον Αναστάση, ο οποίος σου λέει: οδηγάμε, ποδηγάμε, κάνε λίγο παρέα, λίγο συντροφιά.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Καλό ταξίδι, παιδιά.
1: Καλό δρόμο, καλό δρόμο, καλό δρόμο. Πάντως, εμένα μ' αρέσει ο συνοδηγός να κοιμάται.
2: Γιατί?
1: Δεν μ' αρέσει να μου μιλάνε όταν οδηγάω.
2: Παιδιά, ισχύει αυτό. Τι πρόβλημα έχεις? Εγώ θέλω να μου μιλάνε. Αλλά να κάνουμε ωραίες συζητήσεις. Άμα μου λες τώρα τα δικά σου τα προβλήματα, κάπως λίγο δεν με νοιάζει και καθόλου.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω.
2: Θέλω να μιλήσουμε λιγάκι.
1: Κοιμηθείτε όλοι.
2: Για την οικονομία, την πολιτική.
1: Θέλω ησυχία. Έλα, βρε μαράκι, σήμερα επέτειο.
2: Δηλαδή, όταν είσαι μόνος σου στο δρόμο.
1: Καλύτερη μου.
2: Δεν παίρνεις τηλέφωνο να περάσει η ώρα και να μιλήσεις. Δηλαδή, εγώ στον δρόμο κάνω τα καλύτερα κατσάπ. Με τις φίλες μου, τη μαμά μου, τη γιαγιά μου, τη θεία μου.
1: Δεν θέλω να μιλήσω με άνθρωπο.
2: Και τι κάνεις?
1: Ταξινομώ.
2: Συσκέφτομαι, λέει.
1: Ταξινομώ τις σκέψεις μου, κάνω διάφορες σκέψεις.
2: Δηλαδή, λες αυτή η σκέψη μπαίνει σε αυτό το ραφάκι.
1: Μπαίνει σε αυτό το κουτάκι.
2: Α.
1: Μαρία.
4: Ναι.
1: Καλημέρα, Μαρία, τι κάνεις?
4: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά και εμείς. Σε καλούμε από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Για ακού τι σου αφιερώνουνε.
5: Χωρίς εσένα δεν υπάρχω.
1: Χωρίς εσένα δεν υπάρχει. Σ' αγαπάει απίστευτα πολύ. Σου στέλνει τη γλυκιά του καλημέρα και σου λέει: αγάπη μου, μωρό μου, λατρεία μου, σε θέλω, σε ποθώ σαν την πρώτη μέρα. Μαρία.
2: Μαρία.
4: Τι? Ναι.
1: Έλα ρε Μαρία, μόνος μου τα λέω. Μαρία, είσαι εκεί, τα άκουσες αυτά που είπα ή μπα?
4: Τα άκουσα.
1: Τι μέρα είναι σήμερα, βρε Μαρία, ξέρεις,
4: Ξέρω, πώς δεν ξέρω. Πώς επέτειο.
1: Επέτειο. Γιατί αναστενάζεις, πουλάκι μου, τι έγινε?
4: Άμα κοιμάσαι.
1: Έλα ρε πουλάκι μου, σήκω να ετοιμάσεις το σπίτι. Έχετε επέτειο 21 χρόνια τώρα είναι τούτα.
2: Και τι είμαστε στο 50 να ετοιμάσεις το σπίτι?
1: Όχι, για πάρτι εννοώ. Για...
2: Μα είναι δυνατόν, άστενα να κοιμηθεί.
1: Να ετοιμάσεις το σπίτι για να κάνουμε πάρτι, να περάσουμε την επέτειό μας διαφορετικά.
2: Ας το ετοιμάσει εκείνος διαφορετικά.
1: Αφού κοιμάται. Ωραία, σήκω, φύγε να έρθει ο Γιάννης.
4: Α, μπράβο.
2: Εντάξει,
4: αυτό θα κάνω.
2: Άντε, Μαρία, έγινε, μην με ενοχλούμε άλλο.
1: Να αγαπιέστε πάντα και να είστε πάντα ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, να σε αφήνει να κοιμάσαι λίγο παραπάνω.
2: Θέλω να κοιμηθεί η κοπέλα.
1: Όχι, εδώ θα την κρατάω εγώ, σε κρατήσω ξύπνια.
2: Ναι, βασανιστήρια.
4: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα, έλα γύρω ένα πλευρό μαράκι.
2: Θα νομίζω ότι ήταν όνειρο το είδε.
1: Γιάννη, εξήγησε τη. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning, everyone. Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε σπαντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery. 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop. Πάει παντού.
12: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
16: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
15: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
16: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
15: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
16: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
17: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
16: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
18: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
19: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
21: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Παρασκευή!
1: Και πάμε μία βόλτα μέχρι τη Eurovision που έγινε το 2026 το Μάιο, όχι πολύ μακριά από το σήμερα, με το τραγούδι της Ιταλίας και του Σαν Νταβίντσι, το Per Sempre Si, που έχει αφήσει έτσι ένα πολύ ωραίο σημάδι και στο καλοκαίρι το ελληνικό, αλλά και γενικότερα σε όλη την Ευρώπη το τραγουδάνε. Τώρα, η Αντιγόνη από την Κύπρο, που είχε το δικό της το τραγούδι, τι αποφάσισε να κάνει μαζί με τον Σαν Νταβίντσι?
2: Να κάνει.
1: Τι?
2: Μην το πεις.
1: Να κάνουν στα ελληνικά το Per Sempre Si, για πάντα ναι.

0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Βέβαια στα ιταλικά ακούγεται πολύ καλύτερο το συγκεκριμένο τραγούδι. Και να δεις που θα είναι η νέα ανδρομάχη με το Λιβάνι που είχε το τραγούδι. Τώρα θα το ζητάνε όλα τα ζευγαράκια. Το για πάντα ναι.
1: Καλά, άρα πάμε για να γίνει λίγο social παιχνίδι δηλαδή. Γιατί ακούω τώρα από το πρώτο άκουσμα τώρα γρήγορο, δεν τρελάθηκα κιόλας.
0: Βάλτε να το ακούσεις και μια δεύτερη.
1: Άλλαζα συχνότητα.
0: Τι λες καλέ, βάλει να το ακούσει και μια δεύτερη.
1: Να το βάλω να το ακούσει και μια δεύτερη.
0: Ναι,
1: πάνε.
0: Δεν, θα αλλάξουμε τι.
1: Δεν θα μας ακούσει
0: κανένα. Σιγάρε Γιώργο, να δεις που σε μια εβδομάδα το παίζουμε.
1: Δεν λέω εγώ αυτό. Απλά είπα σαν πρώτο άκουσμα. Άμα το ακούσω 200 φορές μπορεί να μ' αρέσει.

0: December, εσύ.
1: Όχι ρε, όχι ρε.
0: Μα τι μπορεί να σου θυμίζει, καλέ? Το ιταλικό τραγούδι είναι.
1: Όχι, ένα παλιό μου θυμίζει.
0: Μάλιστα.
1: Ένα παλιό ελληνικό τραγούδι μου θυμίζει. Δεν είναι, άμα ήταν μου θυμίζει το ιταλικό, το ξέρουμε, αφού είναι η διασκευή του.
0: Mm-hmm.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Λες να έλεγα μου θυμίζει.
0: Αχ, δεν μπορώ αυτή την ηρωνία του όμως. Κάτι σε κουνούπι αυτή τη στιγμή. Έτσι.
1: Γιατί δεν μπορεί να μην δεν μ' αρέσει
0: και
1: κάτι.
0: Θέλω να σας πω κάτι, ότι η Αντιγόνη έγραψε τους ίδια τους στίχους.
1: Συγγνώμη, ποιους στίχους έγραψε? Copy paste δεν έκανε και έκανε translate?
0: Γράφεις εσύ με translate?
1: Ου! Ου!

0: και Μαρία.
1: Και η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι έχουμε μπει για τα καλά στην τουριστική περίοδο. Οι άνθρωποι που έχουν ξενοδοχεία ξέρουν ότι πλέον ο επισκέπτης προσέχει τα πάντα. Δεν αρκεί μόνο ένα όμορφο δωμάτιο, γι' αυτό το ξέρουμε. Θέλουμε να μπορούμε να απολαύσουμε το πρωινό μας στη βεράντα, να καθίσουμε το απόγευμα έξω χωρίς να μας χτυπάει ο ήλιος και να νιώθουμε και άνετα σε κάθε σημείο του χώρου. Εκεί ακριβώς κάνουν τη διαφορά τα συστήματα G-Zip του Θανάση Ρώση. Πρόκειται για σύγχρονα κάθετα συστήματα σκίασης που βοηθούν να δημιουργηθούν πιο άνετοι και λειτουργικοί εξωτερικοί χώροι, προσφέροντας προστασία από τον ήλιο και τη θερμότητα. Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και κάθε επαγγελματικό χώρο που θέλει να αναβαθμίσει την εμπειρία των επισκεπτών του, Θανάσης Ρώση συστήματα σκίασης. Μπορείς να μπεις και στο www.rosis.gr αλλά να τηλεφωνήσεις και όλα στο
2: 698-5069-798.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Show.
3: Μόνο αυτό!
0: Στο καφέ 104,8.

0: Γιώργος και η Μαρία. Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το La La La.
0: Κατέβασε το La La La. Σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα,

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
3: Ψάχνεις την επόμενή σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινοφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
4: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
5: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή! Πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
6: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Δευτέρα, Αντώνη, ποια Δευτέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, παιδιά. Και το θηρίο είναι εδώ. Το σκορ πόσο είναι θηρίο μου?
1: Είναι 2-1. Δεν κερδίσατε κατά λάθος.
0: 2-1 χάνουμε, παιδιά, και πάμε να πάρουμε την νίκη σήμερα, γιατί αύριο είναι Παρασκευή και καταλαβαίνετε τι πρέπει να γίνει.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα, θηρίο μου, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα, μικρά μου θυράματα. Η ερώτηση σήμερα δεν είναι δύσκολη, δεν είναι απαιτητική. Παρ' όλα αυτά είναι ένα μικρό ποσοστό που θα ψάξουμε. Γιατί χθες με κερδίσατε με ένα υψηλό ποσοστό. Οπότε πάμε να δούμε. Με το 12% θα παίξουμε σήμερα. Το 12% είπε ότι αυτό το πράγμα δεν λείπει ποτέ μέσα από μια γυναικεία τσάντα παραλίας. Όπως καταλαβαίνετε, λέω γυναικεία γιατί συνήθως η γυναίκα κρατάει την τσάντα της θαλάσσης.
0: Εμείς την κουβαλάμε.
1: Παρ' όλα αυτά, βάζετε μέσα και οι άντρες και εσείς τα δικά σας πράγματα. Οπότε, ψάχνω σε αυτή την τσάντα θαλάσσης. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που το 12% δεν λείπει ποτέ μέσα από αυτό?
0: Για να λες ότι είναι γυναικεία τσάντα θαλάσσης, αλλά βάζουμε και εμείς τα δικά μας μέσα, δεν είναι τύπου μόνο τσάντα θαλάσσης. Η τσάντα θαλάσσης είναι unisex. Είναι για όλους.
1: Η τσάντα θαλάσσης, δεν έχεις δει ποτέ έναν άντρα να έχει τσάντα θαλάσσης. Έχει πάντα.
0: Την κουβαλάει πάντα ο άντρας.
1: Δεν μας νοιάζει και καθόλου όμως.
0: Ποιος
1: την ετοιμάζει την τσάντα της θαλάσσης, καλέ?
0: Είναι όλο νόνε.
1: Ναι, ωραία. Α, ναι, αλλά είναι της γυναίκας.
0: Ρε πουλάκι μου, για να σκεφτώ, γιατί άμα είναι δική.
1: Θα πάρεις εσύ τη φούξη την τσάντα της θαλάσσης και θα πεις: α, αυτή είναι η τσάντα, είναι δικιά μου.
0: Ναι. Αυτό είναι δικιά μας οικογενειακή τσάντα. Τι να κάνουμε τώρα με ένα φούξ?
1: Άκου. Θέλω να δώσεις προσοχή.
0: Ωραία, αυτό που βάζουν στον ήλιο το υγρό, το.
1: Τι είναι αυτό, αντιλιακό?
0: Όχι, σαν νερό που είναι.
1: After sun.
0: Ξέρω εγώ πώς λέγεται.
1: Ξέρω κι εγώ τι εννοείς.
0: Το σπρέι νερού, ρε παιδί μου, αυτό που ρίχνεις γιατί σε έχει κάψει λίγο ήλιος.
1: Να βρείτε πώς λέγεται, η απάντηση είναι πολύ ξεκάθαρη. Oh. Οπότε, 2-10-300-104-8 παίρνετε τηλέφωνο, παίζετε με το θηρίο και η απάντηση είναι. Πανεύκολη,
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Ναι, καλά, εντάξει, όλες οι απαντήσεις σου
1: πανεύκολες. Ε, μωρέ Γιώργο, να σου πω με την απεισιοδοξία σου, δεν μπορώ κιόλας πάρα πολύ.
0: Όταν ξέρεις την απάντηση, όλα εύκολα είναι. Για εμάς που δεν ξέρουμε την απάντηση.
1: Δεν είναι εύκολο, δηλαδή η χθεσινή φαγώδικη. Αν δεν θα το βρούμε, δεν το βρούμε.
0: Στο τέλος το βρήκαμε.
1: Εντάξει.
0: Γιάννη.
2: Πρώτος, πρώτος.
0: Πρώτος και καλύτερος. Κάνεις ποδαρικό.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θα πω επιτραπέζιο παιχνίδι. Ας πούμε, μια τράπουλα θα μπορούσε να υπάρχει.
1: Επιτραπέζιο παιχνίδι και πάμε κατευθείαν στην τράπουλα. Την τράπουλα την κανονική ή το ούνο?
0: Παναγία
2: μου. Πάρτα
0: τώρα, ανοίγεις πόλεμο, Γιάννη.
1: Να σου πω, να ξέρουμε ακριβώς με τι θα παίξουμε. Θα παίξουμε με ούνο, θα παίξουμε μπιριμπίτσα, θα παίξουμε.
2: Σε λίγο θα μας πεις και τίτσου.
1: Δηλαδή, άμα
2: να πούμε όλα τα επιτραπέζια, δεν βγαίνει το
1: τίτσου, τάβλη, θα δούμε.
0: Άμα πάρεις τάβλη, θα σε ρωτήσει και τη χρωμαπούλια.
1: Όχι.
2: Ναι. Τα ζάρια είναι γυρισμένα στις εξάρες, 6-5. Πώς είναι το ζάρι όταν ανοίγει το τάβλι?
1: Γιάννη, θα παίξεις.
2: Λοιπόν, θα πω τράπουλα ούνο.
1: Τράπουλα ούνο. Πάμε να παίξουμε κατευθείαν. Με απάντηση, η οποία μου αρέσει, θέλω να σου πω όμως. Αλλά Γιάννη.
2: Ναι.
1: Pink bucket is for you. Έχασε.
2: Thank you, thank you, thank you.
0: Τα λέμε σε λίγο, Γιάννη μου, τα λέμε σε λίγο. 2-10-300-104-8.
1: Πολύ ωραία σκέψη το ούνο. Πολύ ωραία σκέψη.
0: Το 12% είπε ότι κουβαλάει αυτό το πράγμα στην παραλία, στην τσάντα θαλάσσης, σωστά?
1: Ναι, είναι κάτι μικρό.
0: Είναι κάτι μικρό, το οποίο μήπως είναι άμμο που έχει μείνει από άλλες παραλίες. Ωμορε Μαρία.
1: Θα έπαιζα εγώ με τόσο χάλια απάντηση.
0: Ναι. Ενώ οι υπόλοιπες είναι θέλειες. Μπάμπι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μπάμπι μου.
1: Πού είσαι, ρε Μπάμπι?
3: Τώρα τελείωσα τις υποχρεώσεις, έφτιαχνα έναν υπολογιστή τόσο καιρό.
1: Ωραία, ωραία.
0: Είσαι και hacker.
1: Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
3: Λοιπόν, εγώ θα παίξω με το δεύτερο μαγιό.
1: Δεύτερο μαγιό!
0: Έξυπνο.
1: Ωραία απάντηση. Μπάμπι, πιστεύεις το δεύτερο μαγιό? Η μαμά έχει δεύτερο μαγιό και για τον μπαμπά και για σένα και για την ίδια?
3: Όχι, συνήθως η αδερφή μου έχει.
1: Α, η αδερφή σου συνήθως έχει.
0: Αλλιώς σου κουβαλάνε βαλίτσα, μα
1: πάνε. Μπάμπι, παίζεις με ένα πολύ ωραίο ποσοστό. 12% θα μπορούσε να έχει δεύτερο μαγιό μέσα στην τσάντα θαλάσσης. Μπάμπι, ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Μπάμπι μου. 2-10-300-104-8. Έχουμε ανοίξει τις γραμμές και περιμένουμε. Το 12% είπε ότι κουβαλάει αυτό στην τσάντα θαλάσσης.
1: Δεν είναι αντιλιακό. Δεν είναι πετσέτα, δεν είναι δεύτερο μαγιό και δεν είναι κάτι που το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει μαζί του. Δηλαδή δεν είναι πράγματα που είναι ξεκάθαρα θαλάσσης.
0: Αμμονία για να βάλω όταν με ζυμπήσεις. Αμμονία. Αμμονία?
1: Φαγώθηκες με την αμμονία, δεν είναι η αμμονία.
0: Πες το, μωρί, δεν είναι η αμμονία,
1: δηλαδή,
0: να τελειώνουμε.
1: Πραγματικά φαγώθηκες αμμονία, αμμονία.
0: Τι να κάνω.
1: Άλλα.
0: Μήπως
1: άλλα,
0: είναι.
1: Άλλα.
0: Τι άμμο. Τι άμμο, τι. Άμμο, τι άμμο, τι άμμο, τι. Ούτε άμμο, 2-10-300-1048. Τι είναι αυτό που έχει το 12% μέσα στην τσάντα θαλάσσης?

0: το 12% είπε το θηρίο ότι παίρνει αυτό το πράγμα στην παραλία και στην τσάντα θαλάσσης του. Το οποίο είναι μέσα στην τσάντα και μπορεί να το χρησιμοποιήσει, μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, μαράκι μου.
1: Μαρία, καλημέρα, καλώς ήρθες. Πες μου από πού μας παίρνεις τηλέφωνο.
2: Από τη Χαλκίδα.
1: Όπα, πάμε να ξεκινήσουμε με Χαλκίδα. Δώσε απάντηση.
2: Είναι μάσκα θαλάσσης η γυαλιά.
1: Ω, μάσκα θαλάσσης γυαλιά θα το πάρω. Ωραίο. Ίδιο. Δεν θα σε ρωτήσω τι ακριβώς αν εννοείς μεγάλη έτσι, ναι, μάσκα και μικρά γυαλάκια. Θα σου πω ότι το 12% θα περίμενα να ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό. Μια μάσκα θεωρώ ότι είναι σε κάθε μαμαδίστικη τσάντα για το παιδάκι της. Μαρία, ροζ κουβάζι είναι δικό σου, ε! Χάσες!
0: Δεν πειράζει, μαλάκι. Καλημέρα, καλημέρα. Τουλάχιστον το χαίρεστε όταν παίρνετε ροζ κουβά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Καλημέρα, Άγγελε.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, βρε Άγγελε. Εδώ ψάχνουμε να δούμε τι κουβαλάμε στη τσάντα θαλάσσης που έχει ετοιμάσει η γυναίκα.
3: Λοιπόν, για να είναι τόσο μικρό το ποσοστό, λογικά δεν έχει να κάνει με κάτι που είναι κάθε αυτό για τη θάλασσα, για τον μπάνιο.
0: Ναι.
3: Σωστά.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
3: Μια βοήθεια, παιδιά.
0: Άμα δεν ξέρει. Κοίτα, άμα δεν ξέρει και η Μαρία, άστο, τι να σου πω.
1: Είναι 8 και 43. Πιστεύεις από τώρα θα δώσω τόσο μεγάλη βοήθεια?
0: Πάρε ένα τάπερ.
3: Ναι, έλατε, σωστό κι αυτό. Λοιπόν, θα πω το εξής.
1: Πάμε.
3: Είμαι ανάμεσα σε δύο, ανάμεσα στο power bank, ναι, και στο φορτιστή.
1: Ωραία.
3: Αλλά φορτιστή, πού να βρεις τώρα μπρίζα.
1: Είπα και τέτοια να το φάρεις,
3: ναι. Λοιπόν, οπότε θα πω το power bank.
1: Μπράβο, Άγγελε, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Φαίνεσαι ότι είσαι ένας σοβαρός, οργανωτικός άνθρωπος που η γυναίκα κανονίζει τα πάντα. Γιατί, Άγγελε, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Ευχαριστώ,
3: ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Τι είναι αυτό που κουβαλάει το 12% στην παραλία, στην τσάντα θαλάσσης?
4: Εγώ θα έλεγα ότι ασήμαρτο ηχείο.
1: Ασύρματο ηχείο. Γιάννη, μου αρέσει, ναι, η απάντησή, ναι, ναι, ναι, σου. Ψάχνω κάτι.
4: Αλλά ροζ κουβάζει είναι δικό μου.
1: Αφού θέλει να το πει, εντάξει, ρε Γιάννη, εγώ θα δίνω και βοήθεια.
4: Αφού είσαι έτοιμη, ρε Μαρία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και σήμερα η απάντηση είναι το κουβαδάκι σου και σε άλλη παραλία.
1: Ωραία, είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν συνδέεται με κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι ηλεκτρονικό, δεν έχει τρύπα. Επίσης δεν τρώγεται, δεν είναι υγρό στοιχείο. Οπότε είναι ένα αντικείμενο. Πόση άλλη βοήθεια να δώσω, Γιάννη, μπαμπάι.
0: Ξαναπάρε, Γιάννη, 2-10-300-104-8. Δεν τρώγεται, δεν πίνεται, είναι ένα μικρό αντικείμενο.
1: Είναι ένα μικρό αντικείμενο που μπαίνει μέσα στην τσάντα θαλάσσης. Είναι
0: ένα τόπι.
1: Μια μαμά θα το έχει πολύ εύκολα. Επίσης μια γυναίκα θα το έχει πολύ εύκολα. Επίσης και μια σύντροφος θα το έχει πολύ εύκολα. Το έχουμε δηλαδή στην τσάντα μας για την θάλασσα. Δεν είναι εκτός θαλάσσης δηλαδή.
0: Ταμπών.
1: Μα, δηλαδή πραγματικά το έχουμε και για τον σύντροφό μας. Δηλαδή έλεος. Τώρα δίνω βοήθεια και μου λέει ο άλλος ταμπών.
0: Είπες για τη γυναίκα, τη μάνα, τη σύντροφο και μετά αφού η ρο είπα ταμπών, λες μπορεί να το βάλει κι άλλο. Μου άνοιξε η μύτη και το έχωσα.
1: Ωραία.
0: Μα δηλαδή τώρα. Καλημέρα, Άννα.
5: Καλημέρα, και πάλι.
0: Πες το, βρεανούλα μου.
5: Μας μπέρδεψε τώρα η Μαρία.
0: Περίεργο είναι, μην μας μπέρδεψε.
5: Τσιμπιδάκι φρυδιών ήθελα να πω. Μας μπέρδεψε τώρα.
1: Μπορεί να το έχεις το τσιμπιδάκι και για κάποιον αχινό που ίσως σε τσιμπήσει.
0: Ναι, δεν είχα άλλη όρεξη.
5: Να αυτό θα παίξω.
0: Με το τσιμπιδάκι.
1: Μου αρέσει η απάντησή σου, Άννα. Το τσιμπιδάκι είναι κάτι το οποίο το υπάρχει σε μία τσάντα θαλάσσης. Δεν θα σου πω ότι έχεις πέσει πολύ εκτός. Ψάχνω κάτι έτσι, μικρούλι. Άννα, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Βρένουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως είναι αυτά τα κουτάκια πρώτο βοηθειών, τα μικρούλια που τα χώνουμε μέσα στην τσάντα?
1: Ποιο πράγμα?
0: Το κουτάκι πρώτο βοηθειών.
1: Τι έχει μέσα αυτό το κουτάκι?
0: Γαζούλα, τραυμαπλάστα, έχει διάφορα
1: δεν
0: πράγματα.
1: Δεν θα παίξουμε με πούλβο. Κουτάκι. Πούλβο. Ναι. 2-10-300-104-8 παίρνετε τηλέφωνο, παίζετε με το θύριο, ψάχνω ένα μικρό αντικείμενο το οποίο υπάρχει αυτό μέσα στην τσάντα θαλάσσης.
0: Ναι, πώς δεν το σκέφτηκα τόση ώρα, ρε εσύ. Δραμαμίνες. Άμα κουνάει.
1: 2-1 και από ό,τι φαίνεται θα καταλήξουμε στο 3-1 πολύ εύκολα.
0: Ανδριάννα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Ανδριάννα. Πάμε να παίξουμε. Δώσε.
6: Να πω χτένα.
1: Χτένα. Ψάχνω κάτι μικρό, αλλά η αλήθεια είναι... Δεν είναι χτένα. Δεν είναι τσιμπιδάκι. Προσπαθώ να σας
0: οδέψω
1: και εσάς στο σωστό το μέρος, αλλά... Όχι, όχι, όχι, Ανδριάννα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, Ανδριάννα μου. 2-10-300-104-8 είναι κάτι μικρούλι που είναι μέσα στην τσάντα. Το χρησιμοποιούμε, δεν το χρησιμοποιούμε.
1: Αυτό όχι θα... τόσο μικρό όσο ένα τσιμπιδάκι.
0: Λίγο πιο μεγάλο.
1: Σε μέγεθος.
0: Ψαλιδάκι.
1: 2-10-300-104-8. Ψάχνω το 12%. Τι μπορεί να έχει μέσα στην τσάντα θαλάσσης?
0: Ελβετικό σουγιά. Έχει πυρούνι, κουτάλι, μαχαίρι.
1: Με ποιον άλλο θα παίξω,
0: πες. Μια φορά. Καλημέρα, Νίκο.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Νίκο, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
7: Παίρνω τηλέφωνο από Χαλκίδα.
1: Πολύ ωραία, μου αρέσει όταν η Χαλκίδα που έχει και παραλίες έτσι πολύ ωραίες. Παίρνει τηλέφωνο για να παίξουμε. Πες την απάντησή σου.
7: Ωραία. Ταμπον.
0: Είσαι φίλος μου,
1: μα δεν μπορώ,
0: παιδιά,
1: δεν μπορώ. Πάτε κατευθείαν για χάσιμο.
0: Μα σε πιάσει, δηλαδή, σου όρθουν τα ρούχα σου στην παραλία. Τι να κάνει?
1: Τι να κάνει?
0: Σου όρθει η περίοδο στην παραλία, τι να κάνει?
1: Μα είπα, το χρησιμοποιεί και ένας άντρας, ρε Γιώργο.
0: Άμα ανοίξει μύτη μου, τι να βάλω?
1: Το δάχτυλό σου να χρησιμοποιηθεί σαν τάπα. Νίκο, ρο κουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα. Πουλάχιστο με τα ταμπών, τώρα πέρα την πλάκα. Τα χρησιμοποιούμε και για όταν ανοίγει.
1: Πέρα από την πλάκα, πάμε να παίξουμε με τη φυσιολογική ροή τη ζωή που. Το ταμπόν δεν είναι άμεσα.
0: Πέρα από την πλάκα είναι η Ακρόπολη. Καλημέρα, Στέλλα.
8: Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
8: Καλώς σας βρήκα. Σας έρχομαι από Λιβαδιά.
1: Όπα. Τέλεια. Ωραία η Λιβαδιά. Για πες εκεί, Στέλλα μου, που. Εσείς πού πάτε για μπάνιο από τη Λιβαδιά?
8: Πάμε συνήθως στον Άγιο Ισίδωρο, στον Θεολόγο.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε τη δικιά σου την απάντηση.
8: Εγώ θεωρώ ότι είναι αληθή για ξεπίνατα σε περίπτωση που σε θυμήθηκαν σε μια σφίγγα κάτι.
1: Μπράβο.

0: Στέλλα. Λοιπόν, άκου Στέλλα για να πάρεις να ξαναπαίξεις. Δεν είναι υγρό, δεν είναι κάτι που αλήφω πάνω στο σώμα μου και ψάχνω ένα αντικείμενο μικρό. Στέλλα, ροζ κουβάζι, είναι δικό σου. Έχασες.
1: Γεια σου ρε Στέλλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048, καλημέρα Ηλία.
0: Ηλία, ό, δεν έχω Ηλία.
1: Κωνσταντίνα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνα μου. Τι είναι αυτό που παίρνει το 12% και πάει στην παραλία και το έχει στην τσάντα θαλάσσης?
2: Εγώ θα έλεγα το μανταλάκι για την πετσέτα.
0: Το μανταλάκι για την πετσέτα. Mm-hmm. Πολύ ωραία η απάντησή σου, Κωνσταντίνα. Την έχει, το έχεις αυτό το μανταλάκι και για τον άντρα και για τη γυναίκα?
2: Εννοείται.
0: Α, ναι. Εσύ στη δικιά σου την τσάντα το έχεις?
2: Σχεδόν πάντα και το ψάχνω κιόλας.
1: Αυτά τα μανταλάκια τα μεγάλα λες, που τα βάζεις στην ξαπλώστρα πάνω?
2: Όχι, έχει και πιο μικρούλα που είναι με φρούτα, με διάφορα.
0: Okay. Ωραία, κοίταξε να δεις. Κωνσταντίνα, έχεις οδεύσει στον πολύ σωστό δρόμο. Τον λαθασμένο βέβαια απαντήσεων. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Κωνσταντίνα. Έχασες πολύ ωραία απάντηση.
1: Μάλιστα. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα, μήπως είναι κάτι από αυτά που βάζουμε στην πετσέτα για να το κρατάει από τον αέρα?
0: Τώρα το είπαμε.
1: Το αντίβαρο. Δεν είναι μανταλάκια, είπαμε.
0: Τι άλλο έχει?
1: Αντίβαρα, σου είπα. Βαράκια. Κάτι μικρά τσουτσουνάκια που είναι σαν φουρτάκια που είπε φίλη Κωνσταντίνα, αλλά είναι βαράκια.
0: Όχι.
1: Τσου. Έλα, μπάμπι.
2: Λοιπόν, εγώ η αλήθεια να λέγεται ήμουν έτοιμο να πω λαστιχάκι, αλλά με μπέρδεσε η Μαρία. Οπότε βρήκα μια άλλη απάντηση.
1: Για πε.
2: Χαρτομάντιλα.
0: Χαρτομάντιλα, μπάμπι, γρήγορα, γρήγορα. Θα σου πω, ο σκουβάζι είναι δικό σου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε μπάμπι. Τρέχω να προλάβω τι περισσότερε γραμμέ. Καλημέρα, Παναγιώτα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πε το, βρε Παναγιώτα μου.
0: Α, πάει, Παναγιώτα. Τι έγινε, ρε Παναγιώτα?
1: Νίκο.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Νικόλα μου, καλημέρα.
0: Έλα Νίκο, καλώς ήρθες. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο? Μας ακούσα το τηλέφωνο σου.
4: Απ' την Άρτα.
0: Απ' την Άρτα και τα Γιάννενα, πες μου απάντηση.
4: Λοιπόν, το καθρεφτάκι.
0: Καθρεφτάκι, έχασες.
1: Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, να μπω να μην μπω. Γεια σου Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ. Κάτσε να βρω την Παναγιώτα. Παναγιώτα, έλα Παναγιώτα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε.
1: Πες το, ρε Παναγιώτα μου.
3: Τα τσιγάρα μας.
0: Μπράβο, βρε Παναγιώτα μου, και λέω τι λείπει μια καυτή μέρα στην παραλία. Παναγιώτα, σταμάτα το κάπνισμα και ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως είναι αυτό σχέδιο τασάκι?
0: Δεν είναι τασάκι αυτό σχέδιο. Δεν είναι παυσίπονο, δεν είναι αμμονία, δεν είναι αντιλιακό, δεν είναι πετσέτα. Αλλά είναι κάτι μικρό το οποίο το έχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στην τσάντα του.
1: Καλημέρα, Στέλιο.
5: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Στέλιο μου. Τι είναι αυτό που έχει το 12%? Πολύ μικρό ποσοστό και πάει στην παραλία με αυτό στην τσάντα θαλάσσης.
5: Μήπως είναι ένα καθρεφτάκι?
0: Καθρεφτάκι μόλις παίξαμε. Στέλιο ροζ κουβάς είναι δικό σου. Μπαμπάι.
1: Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο.
0: Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθες.
6: Καλημέρα.
0: Πάμε να παίξουμε.
6: Λοιπόν, με μπερδέψατε τώρα που είναι μικρό.
0: Λοιπόν, με πες το μεγάλο, okay. Δεν πειράζει.
1: Τι ήθελες εσύ να πεις?
6: Εγώ θα έλεγα τάβλη, γιατί καμιά φορά το θέλουμε και δεν το έχουν και όλοι μαζί. Λίγοι θα το έχουν.
1: Και πολλά μαγαζιά
0: δεν μέσα στην τσάντα θαλάσσι. Και
1: πού το τάβλη?
0: Στα χέρια συνήθως δεν χωράει.
6: Ωραία, κάτι τάντες κουβαλάτε που χωράω κι εγώ μέσα.
0: Για να βάλουμε τις 15 πετσέτες που έχετε μαζί σας και τα δεύτερα μαγιό σας.
1: Εμείς είναι πάλι, ναι.
0: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Γιώργαρα, δεν πειράζει. Καλημέρα, Κώστα.
7: Καλημέρα από κάτω Κηφισιά, από το
0: θέλω. Ωπα, καλημέρα στην κάτω Κηφισιά.
7: Μήπως είναι το νυχοκόπτη?
0: Ω, νυχοκόπτης, γιατί ψάχνω κάτι μικρό. Ψάχνω κάτι το οποίο δεν θα με βοηθήσει στο να βγάλω κομματάκια αχινού από το πόδι μου. Κώστα, κάτω Κηφισιά. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
1: Πάμε, γεια σου ρε Κωστή μου. Μήπως είναι...
0: Χωρίς πάρα πολλές βοηθήσεις.
1: Ανεμιστηράκι.
0: Ανεμιστηράκι, ωραία απάντηση.
1: Χειρός.
0: Πάρτε τηλέφωνο να παίξετε και να χάσετε.
1: Ηλία.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ηλία μου, τι κάνεις?
8: Καλά εσύ?
1: Καλά και εμείς, για πες μου βρε Ηλία μου, τι παίρνει η μαμά στην τσάντα θαλάσσης?
8: Εγώ θα πω εγώ τι παίρνω, μπουγελόφατσα.
1: Μπουγελόφατσα, τέλειο.
0: Ωραία απάντηση Ηλία μου.
1: Μικρό και ωραίο.
0: Έτσι, και το βάζεις μέσα στην τσάντα θαλάσσης της μαμάς?
8: Ναι.
0: Μπράβο. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Δεν πειράζει, Ηλία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048 που γελόφασα. Υπάρχουν ακόμα. Νερομπίστολο.
0: Ωραία, ξεκινήσαμε τον παλιπαιδισμό.
1: Παίρνω μαζί μου αυτοκινητάκια.
0: είναι και 53. Θα χάσετε. Ναι, ο κόσμος θέλει να παίξει όμως.
1: Καλημέρα, Τόνια.
9: Καλημέρα.
0: Τόνια, καλώς ήρθες. Πάμε να παίξουμε.
9: Θα σας πω. Είχα μία σκέψη η οποία την έχουν πει, αλλά μπήκανε στο ροζ κουβά.
1: Για πες.
9: Θα πω την απάντηση που είπες προηγουμένως. Νομίζω ότι είναι ανεμιστηράκι.
1: Ανεμιστηράκι.
0: Ωραία. Ανεμιστηράκι ή βεντάλια. Όχι, για να ξέρω ακριβώς τι εννοείς.
1: Κάτι που μας κάνει.
0: Είναι κάτι με μπαταρία, είναι κάτι το οποίο φορτίζω.
1: Πες βεντάλια.
9: Ναι, μικρό χειρός.
0: Μικρό χειρός το οποίο είναι με μπαταρία. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Άρα μήπως είναι βεντάλια. Γιατί είπε ότι δεν είναι ηλεκτρονικό, δεν παίρνει μπαταρίες, σωστά.
0: Σωστά.
1: Άρα είναι κάτι χειροκίνητο. Νίκο, καλημέρα.
0: Νίκο. Δεν έχω Νίκο.
1: Γιάννη.
10: Καλημέρα.
1: Γιάννη.
10: Ναι, ναι.
0: Έλα, καλώς ήρθες, Γιάννη μου. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
10: Καλημέρα. Από τον Πειραιά παίρνω τηλέφωνο.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
10: Μήπως είναι το καπέλο.
0: Το καπέλο, ωραία απάντηση.
1: Στρογγυλό ή μπροστά τζόκι?
0: Αχα.
10: Εγώ προσωπικά δεν πήρα στρογγυλό.
0: Πολύ ωραία η απάντηση, Γιάννη μου. Πιστεύεις ότι με το καπέλο θα πας? Κάτσε μου, ρε, περίμενε. Ροζ κουβάς, ναι, αλλά δεν πήγες πολύ μπροστά. Bye bye.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα.
0: Μόνοι σας παίρνετε τους ροζ κουβάδες. Αφήστε να το δώσω εγώ, μια δουλειά έχω.
1: Αφού δεν έχεις καταλάβει ότι για το κουβά παίρνουν τηλέφωνο, γιατί τώρα το κουβαδάκι μας και σε άλλη παραλία και θα είναι καιρός. Καλημέρα, Γιάννη.
10: Καλημέρα και πάλι. Ξαναγίνει τα για κουβά.
0: Αρέσει, λοιπόν, που ξαναπήρε.
10: Θα έλεγα, δεν ξέρω γιατί είχα κάποιο τηλέφωνο εδώ στη δουλειά και δεν ξέρω αν είπατε, είπες ότι δεν είναι ηλεκτρονικό. Θα έλεγα powerbank και ηχεία και τέτοια.
1: Όχι, φύγει, φύγει.
10: Καπέλο το είπαμε.
1: Πες καμιά βεντάλια.
10: Ανεμιστηράκι το είπαμε. Θα πω καμιά βεντάλια, λέω, έτσι, για να κάνουμε αέρα.
0: Ναι, τι λες, ρε Γιάννη. Να σου πω, μήπως είχες και άλλα τηλέφωνα τώρα και θες να μας το κλείσεις?
10: Όχι, δεν έχω. Βεντάλια.
0: Πάρ το, Γιάννη, και μην ξαναπάρεις τηλέφωνο.
1: Το πήραμε! Το πήραμε, ρε Γιάννη!
10: Δεν το πιστεύω!
1: Ναι, ρε φίλε!
10: Την κόρη μου!
1: Ναι, ρε φίλε!
10: Λοιπόν, περιμένω γραμμή για τα δώρα.
0: Για το να μην ξαναπάρεις για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
1: Για Νάρα, κάθε μέρα να παίρνεις, αλλά στη μέση περίπου, έτσι προς το τέλος.
10: Τη βεντάλια μου και φεύγω.
1: Έγινε, ρε Νάρα, μείνε στη γραμμή, σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Τι έγινε, ρε θηρίο μου. Τσούζι και πονεί.
0: Δεν θα το βρούμε, θα χάσουμε και σήμερα.
1: Αντίθετη ψυχολογία.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
7: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
11: Μόνο Destral δε δούσεις.
10: Αλουμίνιο, σιδηρός
11: και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
10: Άρα ξεκινάμε.
11: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
10: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
12: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
13: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή.
1: Και πείτε μου ότι δεν το έχετε κάνει κι εσείς. Βγαίνετε από το σπίτι και θυμάσαι ότι ξέχασες νερό, φορτιστή, τσίγλες, πάγο, αναψυκτικά ή ένα μικρό δωράκι για εκεί που πας. Και λες, πού θα τα βρω τώρα τέτοια ώρα. Λοιπόν, στη Χαλκίδα υπάρχει και η απάντηση, λέγεται τρελό περίπτερο. Είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο και πραγματικά βρίσκεις από τα πιο viral προϊόντα που βλέπεις στο TikTok μέχρι ποτά, καφέδες, snacks, είδη προσωπικής φροντίδας και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστείς. Αν περάσεις από την παλιά γέφυρα ή από τη νέα Αρτάκη, σταμάτα και θα καταλάβεις γιατί όλοι λένε αν το σκέφτηκες, μάλλον το έχει.
0: Και η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη της Χαλκίδας, παιδιά, φτάνει μέγιστη 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι η μικρότερη πτώση που θα έχουμε σήμερα. Το τσουρ τσουρ τσουρ έφυγε από την αλήθεια. Έρχεται η μικρή συννεφιά. Από αύριο ξεκινάμε την άνοδο θερμοκρασίας που ξεκινάμε αύριο 33 μέγιστη και φτάνουμε, παιδιά, Σάββατο Κυριακή 38-39. Θα βράσουμε στο ζουμί μας το Σαββατοκύριακο. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που οι καταιγίδες γίνανε τσουρ τσουρ τσουρ με 32 βαθμούς Κελσίου και η Θεσσαλονίκη φύγανε τα τσουρ τσουρ τσουρ και έρχονται 34 βαθμοί Κελσίου.
1: Και όπως έχετε καταλάβει, παιδιά, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έχει ξεκινήσει ήδη.

0: Και πλέον είναι 74 κιλά, φουλ γυμνασμένος. Στα καλύτερά του δεν ήξερα ότι στα 50 αυτή τη στιγμή θα είμαι τόσο γραμμωμένος. Δεν έχω υπάρξει ποτέ ξανά έτσι.
1: Αυτή τη διαφορά έχουμε με το Μαντίνο.
0: Τι?
1: Σα κιλά.
0: Πόσα κιλά, γιατί πόσα κιλά είσαι?
1: Στο γράμμο, ρε παιδί μου, η μόνη μας διαφορά στη γράμμος, είναι στη γράμμωση, ρε γαμώτο.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Matt Damon, παιδιά, εκτός από πάρα πολύ γυμναστική, έκοψε, παιδιά, και τη γλουτένη. Δεν τρώει πίτσες, δεν τρώει ζυμαρικά, δεν τρώει ψωμιά. Λέει, δεν το σκέφτομαι, γιατί αυτή τη στιγμή σκέφτομαι καλύτερα τους 6 κοιλιακούς που ο άλλος μπορεί να παίξει πιάνο στο κορμί μου.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ήθελα να ξέρω. Μπράβο, συγχαρητήρια στο Matt Damon και σε όλους τους ηθοποιούς που πληρώνονται να κάνουν δίαιτα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και αυτοί βέβαια που πληρώνονται για να παχύνουν για τις ανάγκες ενός ρόλου.
0: Ναι,
1: που έχουν γίνει κατά καιρούς, έχουμε μάθει.
0: Αλλά
1: τι ωραίο να σου λένε, έλα πάρε 2 εκατομμύρια για να παίξει ταινία και απλά πρέπει να χάσει και να γραμμώσει.
0: Σιγά, μην πήρε μόνο 2 εκατομμύρια ο Matt Damon.
1: Ένα τυχερό.
0: Να πει παραπάνω, ρε φίλε, να πάρει.
1: Πόσο 10... να πήρε δηλαδή?
0: Δεν θα πήρε 10-12 εκατομμύρια.
1: Γιατί, για να μπει μέσα στο δούριο ύπο και να πάρει την ωραία Ελένη?
0: Όχι, όχι, δείχνουμε την Οδύσσια μετά από αυτό.
1: Α, μετά από
0: η
1: αυτό.
0: Τελειώσαμε.
1: Μπερδέστηκα με την 3. Λοιπόν. Ωραία, γιατί για να κάτσει πάνω να τον εδέσουν πάνω σε ένα κατάρτι.
0: Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως το σταμάτησε και θα το συνεχίσει, λέει, και καθόλου.
1: Μπράβο.
0: Τη διάρκεια της υπόλοιπης ζωής του.
1: Γι' αυτό εμείς θα πεθάνουμε χοντροί. Γιατί δεν έρχεται κάποιος να μας πληρώσει, να μας πει πάρε 2 εκατομμύρια να δυνατήσει και να κάνει σεξ πακ.
0: Ανέβα μωρέ, πες να πάρουμε 12 εκατομμύρια. Με 2 εκατομμύρια εγώ δεν σταματούσα να τρώω πίτσα, ρε φίλε.
1: Αλήθεια.
0: Έχεις φάει πίτσα από τον Ολυμπινίση?
1: Έχω φάει.
0: Γι' αυτό. Δεν λες εύκολα σταματάω.
1: Ναι, θα παίρνω πίνσα που είναι πιο υγιεινή.
0: Όχι, γλουτένη, φίλε. Έχει μέσα γλουτένη, όπως και να το κάνουμε. Έχει λιγότερη γλουτένη πίνσα, αλλά όπως και να το κάνεις, υπάρχει μέσα το τέτοιο.
1: Ωραία,
0: δεν σταματάς, φίλε. Καρμπονάρα.
1: Θα την τρώω κρυφά.
0: Κρυβάλι.
1: Την τρώω κρυφά, δεν μου μετράνε και τις πυρούνιες.
2: Σοκ FM 104,8. Σήμα

0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
0: Ωραία. Τι δίνουμε σε έναν ελέφαντα που έχει διάρρεια?
1: Ορίστε.
0: Τι δίνουμε σε έναν ελέφαντα που έχει διάρρεια?
1: Χαρτί υγείας. Πού να ξέρω.
0: Έλα ρε Μαρία, σκέψου λίγο.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
3: Και τι είναι άραγε αυτό? Για 104,8 ευρώ μετρητά ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές στο 210-300-1048. Παίρνεις τηλεφωνάκι 210-300-1048. Δηλώνεις συμμετοχή σου για το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show και μπορεί να κερδίσεις 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? 210-300-1048. Μπορώ να σας δώσω λίγες βοήθειες. Μην μπείτε πλυντήριο, τρένο, στεγνοτήριο, εργοστάσιο με κλωστές, μην μπείτε αργαλιό, εξολέμβια, τραχτέρ και τυπογραφία. Και χτυπωτές. Αυτά μην τα πείτε, παιδιά. 2-10-300-1048, αλλά τι είναι? Όπου πάει το μυαλό σου, πάρε τηλέφωνο. 2-10-300-1048. Πες το, γιατί μπορεί πιο τρελή μαντεψιά να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμα σπαντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS.
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές ολινώσεων. Στις σύγχρονες

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό? Για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα Θανό.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδάκια.
1: Καλημέρα Θανό μου. Διάκου πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο και κάνει τη δική σου μαντεψιά. Τι είναι αυτό βρε Θανό?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας ανεμιστήρας.
1: Ανεμιστήρας.
2: Ναι.
1: Οροφής.
2: Όχι, δεν θα το έλεγα. Επιδαπέδιος.
1: Επιδαπέδιος. Δεν είναι ρε Θάνο μου. Δεν είναι ανεμιστήρας δυστυχώς. Δεν πειράζει Θάνο. Μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα Βαγγέλη.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάκου. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε Βαγγέλη μου?
3: Αυτό πρέπει να είναι μηχανή βαπορίσια.
1: Βαπορίσα.
3: Από καράβι.
1: Βαπορίσα μηχανή. Δεν είναι ρε Βαγγέλη. Δεν πειράζει ρε Βαγγέλη, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Θανάση.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Θανάση μου, τι είναι αυτό?
4: Εγώ πιστεύω ότι είναι μήλος που αλέσουν καλαμπόκι για τα τόα.
1: Μήλος που αλέσουν καλαμπόκι. Ο μυστικός ήχος δεν είναι ένας μήλος που αλέθει? Όπως λέει ο φίλος ο Θανάσης. Και δεν είναι ρε Θανάση. Δεν πειράζει ρε Θανάση μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Δηλώνεις συμμετοχή σου για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show και 104,8 ευρώ μετρητά.

0: Όχι, όχι. Α, σου πω εγώ που θα τα βρει όλα. Και θα τα βρει όλα στο τρελό περίπτερο, παιδιά. Θα τα βρείτε όλα στο τρελό περίπτερο στην παραλία τη Χαλκίδα, στη γέφυρα, δίπλα στην πιάτσα, στο ταξί. Διότι τι θέλει, viral προϊόντα, θέλει viral αναψυκτικά, θέλει τα viral ποτά, τα είδη τα οποία θέλετε να ανεβάσετε στο TikTok όλα τα πιτσιρίκια. Εκεί βρήκαμε και πρώτη και τα πολύ ωραία γνωστά γαριδάκια τα οποία ήταν τα καυτερά, αν θυμάστε. Μόνο στο τρελό περίπτερο έχουμε τα πιο trendy προϊόντα τα οποία θέλει εσύ να έχει. Και βέβαια τώρα για εμά που φεύγουμε από το σπίτι άρων-άρων και ξεχνάμε να πάρουμε νερό, καφέ, πάγο.
1: Έχουμε βασικό, και πάγο.
0: Έχουμε και πάγο. Έχουμε και κάβα μέσα για εσένα που το βράδυ. Και κάβα. Το βράδυ, ρε πουλάκι μου, τώρα είσαι σε μια παραλία. Θες να πας το βραδάκι και θες τις μπυρίτσες σου. Θέλεις τον πάγο σου. Θέλεις να πας να αράξεις κάπου. Έχουμε το τρελό περίπτερο γεμάτο πράγματα για εσένα που έχεις ξεχάσει οτιδήποτε από το σπίτι. Και προφυλεκτικά εννοείται.
1: Γεια
0: σα! Γεια σα! Είναι πού θα τα πάρω! Το τρελό περίπτερο σε περιμένει για να πάρεις τα πάντα που χρειάζεσαι. Στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας, δίπλα στην πιάτσα ταξί, αλλά και στο λιμάνι, στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης.
1: Ήθελα να σας φέρω μια έρευνα. Ναι? Το μόνο που σκέφτομαι είναι τώρα προφυλακτικά Κέρβερος. Δεν μπορώ να πω την έρευνα τώρα. Δεν θα πω έρευνα για το συνταξιδοτικό και δεν μπορώ.
0: Άσε μας μόνο με το συνταξιδοτικό, θα σας πω εγώ.
1: Κέρβερος για να αργήσει και ο πελαγός. Παιδιά, δεν μπορώ. Το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι το προφυλακτικά Κέρβερος.
0: Είδες που σου έμεινε η δική μου διαφήμιση όμως.
1: Διάλα με τον τρόπο το δικό μου.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, θα σας πω εγώ, παιδιά. Θέλω να στείλετε μηνύματα στο Viber στο 697-800-1048 τις ώρες που κοιμάστε. Έναν μέσο όρο ύπνου που κάνετε καθημερινά.
1: Κέρβερος.
0: Αν υπάρχει Κέρβερος, καταλαβαίνω δεν κοιμάστε. Αλλά θέλω έναν μέσο όρο μέσα στην εβδομάδα. Πόσες ώρες κοιμάστε την ημέρα. Πόσες ώρες κοιμάστε την ημέρα.
1: Έξι, εξήμιση
0: ώρες.
1: Εγώ δεν έχω προβλήματα, Γιώργο. Με παίρνει και δεν με αφήνει.
0: Το έχουμε καταλάβει, Κέρβερος. Στο 697-800-1048 θέλουμε τις ώρες ύπνου. Έναν μέσο όρο. Γιατί τι παθαίνει το σώμα μας όταν κοιμόμαστε 2 ώρες, όταν κοιμόμαστε 4, 5, 6, 7.
1: Ποιος κοιμάται για βράδυ 2 ώρες, καλέ.
0: Κάποιοι
1: δεν. Αυτός που το ξενύχτησε θα μου πεις. Ναι, αλλά δεν θα είναι μέσος όρος.
0: Όχι, αλλά υπάρχουν και αυτοί που κοιμούνται πάρα πολύ λίγο.
1: Να, εσύ
0: πόσο,
1: δηλαδή.
0: Πόσο αλλά κοιμάσαι, εγώ κοιμάμαι 3 με 4 ώρες.
1: Ναι, λάθος.
0: Καλά, δεν είπα ότι είναι σωστό.
1: Άρα, αλλά άμα κοιμάσαι 3 με 4 ώρες, η απάντηση είναι πάνε ψάξτο. Θέλεις δηλαδή το χρονικό, δηλαδή κοιμάμαι 11 και 4.
0: Όχι, όχι, θέλω να πείτε 6. Ένα μέσο όρο. 4 ώρες, 5 ώρες. Πόσες ώρες κοιμάστε, γιατί το σώμα κάτι παθαίνει ανάλογα τις ώρες ύπνου που κάνουμε. Είτε κοιμόμαστε πάρα πολύ, είτε κοιμόμαστε πάρα πολύ λίγο.
1: Παίζουμε και σε ηλικιακό.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν παίζει ρόλο. 6, 9, 7, 800 και 104, 8, Κέρβερος.
1: Κέρβερος.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Το καλοκαίρι, ένας όμορφος εξωτερικός χώρος είναι η καλύτερη διαφήμιση, παιδιά, μιας επιχείρησης. Ένα beach bar, ένα καφέ ή ένα εστιατόριο δεν χρειάζεται μόνο ωραία μουσική και καλό καφέ. Χρειάζεται και έναν χώρο που θα κάνει τον πελάτη να θέλει να μείνει εκεί για ώρες ατελείωτες. Οι σύγχρονες πέργολες του Θανάση Ρώση προσφέρουν ακριβώς αυτό. Άνεση, προστασία και μια premium εικόνα που αναβαθμίζει κάθε επαγγελματικό χώρο. Για περισσότερες πληροφορίες, μπαίνεις τώρα στο www.rosis.gr και μπορείς να τηλεφωνήσεις στο 698 50 69 798.
2: Και ο ήλιος μπορεί να θρέφει τα μοσχάρια και ο ύπνος τα μωρά. Ανάποδα την είπα την παροιμία. Το ξέρω, ωραία, αλλά χαίρομαι που κοιμάστε τουλάχιστον ένα 7 ωράκι από ό,τι βλέπω στα μηνύματά σας. 7 με 8 ώρες η Ελένη, 7 η Μέρη. Ο Άλεξ λέει: λατρεύω τον ύπνο, ελιξίριο ζωή. Συμφωνώ κι εγώ. Αλλά ποιος κοιμάται τελικά πολλές ώρες? Τι παθαίνει το σώμα μας όταν κοιμόμαστε λίγες ώρες, κοιμόμαστε πολλές ώρες?
1: Ναι.
2: Εσύ πόσες ώρες μεσορό είπαμε, 6?
1: Θεωρώ 6 με 7. Όχι, με 7 δεν έχω φτάσει ποτέ. 6, 6 και 1 τέταρτο, εξαρτάται.
2: Εσύ που κοιμάσαι τώρα, ακούστε τώρα τι παθαίνει το σώμα. Εσύ που κοιμάσαι περίπου 2 ώρες. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί.
1: Πρέπει να γίνει ζόμπι.
2: Κυκλοφορεί σαν ζόμπι. Ο εγκέφαλός σου είναι σε κατάσταση μέθης.
1: Ναι.
2: Είσαι μόνιμα ένα σουρωμένο. Οι ορμόνες του στρες βαράνε κόκκινο και με το ζόρι μπορεί να κρατηθεί όρθιος εσύ που κοιμάσαι 2 ώρες.
1: Αυτό το παθαίναμε όταν ήμασταν παιδιά. Στην περίοδο του πανεπιστημίου που βγαίναμε, πηγαίναμε πανεπιστήμιο. Γυρνούσαμε πίσω, δεν κοιμόμασταν, βγαίναμε και καφέ, μετά ξανά ποτά και ξανά πανεπιστήμιο. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίος είναι 42 χρονών τώρα,
2: ναι,
1: δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο 2ωρο.
2: Στο 2ωρο όχι, αλλά στο 3 με 4 ώρες έχουμε εδώ το νοητικό χάος.
1: Ο Γιώργος Καρτελιάς.
2: Σε μου άμχαν σπρώμα μην. Το ζάχαρος ανεβαίνει απότομα καθώς το σώμα σου μπαίνει σε μια κατάσταση που προσπαθεί να μείνει ξύπνιο και όρθιο. Χρειάζεται πάρα πολύ ζάχαρη για να συγκεντρώσει δύναμη για να ανταπεξέλθει μέσα στην ημέρα.
1: Ναι.
2: Ούτε τρώω ούτε ζάχαρη παίρνω.
1: Από τον καφέ το παίρνεις.
2: Από τον καφέ, ό,τι πάρεις από τον καφέ. Λοιπόν, εσύ που κοιμάσαι τώρα 5 με 6 ώρες, εδώ Μαρία μου.
1: Ωραία.
2: Και Βασιλική, λοιπόν, εσείς που κοιμάστε 5 με 6 ώρες, είσαστε σε λειτουργική φλεγμόνη. Δεν είναι καλά τα πράγματα, ούτε για εσένα. Λες ένα εξάωρο το κοιμήθηκα. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Μπορεί να τα απεξέλθεις μέσα στην ημέρα σου, αλλά το νοσοποιητικό σου σύστημα αρχίζει και παίρνει την κατιούσα. Αρχίζει και πέφτει, αφήνοντας ιστούς και φλεγμονές στο σώμα σου.
1: Ναι, αλλά εγώ 6 ώρες και ένα τέταρτο, άρα πάω στο επόμενο. Δεν είμαι στους άρρωστους. Πάντα η πλεμπαρία από την άλλη.
2: 6 ώρες και ένα τέταρτο.
1: Προχώρα στην επόμενη, τη δικιά μου, την ωραία την ομάδα. 6 με 7.
2: 7 με 8 ώρες.
1: Το 6-7.
2: Τι το 6-7.
1: Πού, στο πηγάδικα,
2: 5 με 6, 6-7.
1: Ωραία, πάμε. Εσύ πήγες στο 7-8.
2: Ωραία, ωραία. 6...
1: Βάλε μας, άρα είμαστε στους καλούς εμείς.
2: Εσείς είσαστε στην ορμονική επανεκκίνηση.
1: Έτσι το ονομάζει.
2: Είναι το ένα και μοναδικό παράθυρο όπου το σώμα μας ρυθμίζεται πλήρως. Ινσουλίνες, όλα έρχονται σωστά.
1: Και όνειρα, υπέροχα.
2: Καθαρίζει ακόμα και ο εγκέφαλος από τα απόβλητα της προηγούμενης μέρας.
1: Αυτά που να πας.
2: Το σώμα σου έχει αποκτήσει την ενέργεια που χρειάζεται για να ανταπεξέλθει στην επόμενη μέρα.
1: Το νιώθω.
2: Έχουμε και εσένα όμως που κοιμάσαι παραπάνω. Πάμε στο 9 με 10.
1: Όχι.
2: Σαββατοκύριακο όλοι το τσιμπάνε το 9 με 10. Άμα καταφέρεις 9 με 10 ώρες, εσύ που είναι μια χαρά.
1: Όχι.
2: Εδώ πέρα το σώμα επιβραδύνει βαθιές βλάβες στους ιστούς μένοντας στο κρεβάτι ξάπλα.
1: Επιβραδύνει, άρα δεν είναι καλό.
2: Ω, δεν είναι καλό.
1: Μάλιστα.
2: Αργεί ο μεταβολισμός και παχαίνεις. Όταν κοιμάσαι πολλές ώρες, παχαίνεις.
1: Παχαίνεις. Εγώ είχα ακούσει όταν κοιμάσαι πολλές ώρες αδυνατίζεις. Γιατί
2: δεν βοηθάει στην απώλεια βάρους. Γιατί θα σηκωθείς και θα βάζεις το κόλλο σου. Με τόσες ώρες ύπνο θα φας μετά τον Βόσπορο.
1: Εντάξει, όχι απαραίτητο.
2: Κάποιοι τρώνε. Και πάμε σε ένα που ξεχνάς να σηκωθείς από το κρεβάτι που λες τώρα πεθάνω εδώ, εδώ.
1: Ναι, αλλά πρέπει να κοιμάσαι ή μπορείς να κάθεσαι και να βλέπεις Netflix.
2: Όχι, να κοιμάσαι μιλάμε. Για ύπνο μιλάμε. Το θείο μου θυμάμαι ότι αν τον άφηνες να κοιμηθεί, ξέχναγε να τον ξυπνήσει.
1: Γιατί, έσκαβε.
2: Δεν ξέρω τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, αλλά άμα κοιμόταν, μπορεί να κοιμόταν και δύο μέρες σερί.
1: Δύο μέρες σερί.
2: Ναι.
1: Πρόβλημα.
2: Πρόβλημα. Λοιπόν, εσύ που κοιμάσαι 10 ώρες και πλάς, υπερβολικός ύπνος μπερδεύει το εσωτερικό σου ρολόι.
1: Δεν ξέρεις άμα είναι αλήθεια ή ψέμα αυτό που ζεις.
2: Ξυπνάς και νομίζεις ότι έχεις πάει σε hangover κατάσταση.
1: Ναι.
2: Νομίζεις ότι έχεις ξενυχτήσει και ξυπνάς και λες τι μέρα είναι.
1: Κόμμα.
2: Τι ώρα είναι, ρε φίλε τώρα. Πού βρίσκομαι.
1: Ναι.
2: Τι έκανα χθες το βράδυ, είμαι καλά.
1: Τι έκανες.
2: Κοιμόμουνα, ρε. Τι έκανα, τι έκανα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το lalala, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το lalala σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
14: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: και Μαρία.
1: Και πού θα σας πάω, παιδιά? Θα σας πάω φυσικά μία βόλτα μέχρι την αγαπημένη μου πινσαρία του Αλιμπινίση. Εκεί που οι πίτσες τραγουδάνε, εκεί που τα ζυμαρικά σε κοιτάνε στα μάτια και εκεί που τα club sandwich ακούγεται το κράτς, γιατί το ξεροψημένο ψωμάκι είναι αυτό που λείπει από ένα πετυχημένο club sandwich. Γιατί, παιδιά, το ψωμί μπορεί να είναι πανιαρισμένο, μπορεί να είναι υγρωμένο. Όχι, εμείς το θέλουμε σκληρό και να κάνετε κράτς. Η πατάτα ή τη γανιτή τώρα είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Η σωστή πατάτα, παιδιά, πρέπει να είναι ξεροψημένη, να έχει αυτό το ωραίο κυτρινοπότο χρώμα. Και η πινσαρία του Αλιμπινίση, ένα θα σας πω, το πετυχαίνει αυτό και είναι από τις καλύτερες τηγανιτές πατάτες που θα δοκιμάσετε ποτέ σας. Η πινσαρία του Αλιμπινίση τώρα βρίσκεται Ελευθερίου Βενιζέλου 6 και για να πάρεις τηλέφωνο να κάνεις σήμερα την παραγγελία σου, που αν έχει ποδόσφαιρο, πίστεψέ με, το θέλεις. 22, 210, 25, 20 για την καλύτερη πίτσα που έχεις φάει ποτέ σου.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
2: Πολύ ωραία. Τι κάνει ένας ελέφαντας? Δεν ξέρω αν έχουν πιάσει πίσω ελέφαντες σήμερα. Έβλεπα
1: το
2: ντοκιμαντέρ χθες. Όχι.
1: Α.
2: Τι κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει άλλο ζώο? Εδώ σε θέλω. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα άλλο ζώο?
1: Α. Να σε πατήσει.
2: Όχι. Και ορεινό καιρός μπορεί να σε πατήσει.
1: Α.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα, μα κανένα άλλο ζώο? Ελεφαντάκια.
1: Γιατί μου καίει τον εγκέφαλο, ρε παιδιά?

0: Ρε Όλιβερ, ρε Όλιβερ. Καλημέρα στο φίλο τον Τόνι που λέει: θέλω να βάλετε ρε παιδιά το τραγούδι. Πόσο μαλάκα είσαι.
1: Έλα!
0: Πρέπει να μου το αφιερώνει, μάλλον.
1: Έλα τώρα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Τάσο, την Αναστασία, τον Όσκαρ και την Ολίβια για τα πάρα πολύ ωραία δωράκια του που μα έστειλαν από το Βόλο.
0: Να είστε καλά,
1: να είστε
0: ρε, παιδιά.
1: Καλά ρε παιδιά. Θα το ρίξουμε έξω. Θα πιούμε τα τσιμπουράκια μα, θα φάμε τα λουκουμάκια μα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, έχω αποσυντονιστεί πάρα πολύ. Μία με τον ελέφαντα, μία με τον ύπνο, μία με τον Όλιβερ που γαυγίζει έτσι.
0: Ο σκύλος σου σήμερα δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά σήμερα. Όχι, όχι, όχι. Κάτι έρχεται, να ξέρεις. Κάτι έρχεται.
0: Τι έρχεται.
1: Ή κάτι έφαγε. Θα αποφασίσω.
0: Εντάξει, η Γεωργίτσα έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Οπότε, παιδιά, τα μηνύματά σας στο Viber.
1: Ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Για το συνταξιοδοτικό σας βάζετε στην άκρη χρήματα.
0: Όχι, θα πάρουμε
1: δηλαδή,
0: από το κράτος.
1: Γιατί έχει βγει τώρα τελευταία. Τον κανόνα των 50-30-20 τον ξέρετε.
0: Όχι.
1: 50% του μισθού σου πάνε στις ανάγκες του σπιτιού.
0: Ναι.
1: 30% πάει για τις επιθυμίες. Δηλαδή, θέλω κάποιο ταξίδι, θέλω κάποια ρούχα, θέλω παπούτσια, οτιδήποτε. Και 20%
0: συνήθως. Το δίνει η μάνα σου.
1: Συνήθως λένε ότι 20% πάει στην αποταμίευση για κάτι που μπορεί να σου συμβεί. Λέει, μέχρι τα 40 πρέπει να έχεις στην άκρη γύρω στα 4-5 μηνιάτικα για το αν σου συμβεί κάτι. Ωραία. Τώρα έχει βγει και κάτι άλλο.
0: Συγγνώμη λίγο. Αν μου μείνει εμένα το 20%
1: ναι.
0: στην άκρη, καταρχάς δεν μου μένει τίποτα, έτσι κι αλλιώς. Πόσα βγάζω?
1: Βγάζεις, ρε παιδί μου, ένα κανονικό μισθό.
0: Δεν φτάνει το για το σούπερ μάρκετ.
1: Τι λες καλέ, λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Τι παίρνω, μόνο ρύζι και φακές.
1: Τώρα, μαζί με το 50-30-20 έχει βγει και κάτι ακόμα.
0: Τι?
1: Το 4% του ετήσιου μισθού.
0: Α, του ετήσιου.
1: Του ετήσιου, δηλαδή άμα παίρνεις το μήνα πόσα να πούμε. 1100. Εντάξει.
0: 1000 πες, χοντρικά.
1: Θα υπολογίσεις επί 12 και θα βάλεις το 4% του μισθού σου.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να πηγαίνει στην άκρη, είναι για τη σύνταξή σου. Δηλαδή, σε μένα, ας πούμε, βγαίνει γύρω στα. Δεν θα πω. Πες ότι βγαίνει γύρω στα 50 ευρώ το μήνα να αφήνεις στην άκρη για να το αφήσεις για το συνταξιοδοτικό σου.
0: Να υποθέσω ότι αυτό έχει να κάνει ότι υπάρχουν 3-4 μισθοί στο σπίτι, μένετε 5-6 οικογένειες. Μοιράζεστε και λίγο τα έξοδα.
1: Ρε Γιώργο, να σου πω κάτι.
0: Τι ρε Γιώργο.
1: Κάνε λίγο μια οικονομία.
0: Πώς να
1: πιστεύω
0: κάνω,
1: ότι τουλάχιστον ένα 4% του ετήσιου μισθού σου μπορείς να το βάλεις στην άκρη όταν θα είσαι μαγκούφης, γέρος.
0: Μακάρι να μπορούσα. Εκεί που έχει πάει το ρεύμα, εκεί που έχει πάει το σούπερ μάρκετ. Τι να βάλω στην άκρη.
1: Πόσο παίρνεις μισθό.
0: Τι σημασία έχει, δεν φτάνει.
1: Να δούμε. Πόσο παίρνεις μισθό, θα
0: μας πεις. Και 2.000 να είναι.
1: Πόσο...
0: Και 2.000 να είναι. Δεν φτάνει να μείνει στην άκρη, ρε παιδιά.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Μεγάλες, πολλά καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Πολλά καράβια, πολλές φουρτούνες. Αυτό λέει η παροιμία, δεν τα θυμάμαι.
1: Πιστεύω λοιπόν ένα 4%, αυτό ήθελα να σας πω. 4% του ετήσιου μισθού να το κρατάτε, παιδιά, στην άκρη όταν θα έρθουν τα δύσκολα χρόνια. Που θα χρειαστείτε μια καινούργια μασέλα. Που θα χρειαστείτε να.
0: Και γι' αυτό κάνουμε ασφάλεια ζωής. Για ό,τι και να χρειαστεί να μας τα δώσουν.
1: Α, ορίστε, ο Γιώργος εδώ τα δίνει στην ιδιωτική ασφάλιση.
0: Ναι, τι να κάνω. Με τόσες φορές που έχω μπει νοσοκομείο θα είχαμε φαλυρίσει.
1: Κατάλαβες. Κατάλαβες, εμείς που δεν έχουμε, ας πούμε, την ιδιωτική ασφάλιση, μπορείς να το κρατήσεις στην άκρη για να το έχεις για αυτή την ώρα τη δύσκολη το 4%.
0: Δεν έχεις ασφάλεια.
1: Έχω την κανονική που έχει ένας ιδιωτικός υπάλληλος.
0: Μόνο.
1: Α, τι έγινε,
0: μόνο δεν φτάνει αυτό. Κατάλαβα. Μην αρρωστήσεις καλύτερα.
1: Γιατί? Όχι, έχω καλό ταμείο.
0: Τι ταμείο?
1: Των δημοσιογράφων.
0: Το ταμείο είναι μείο.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αν θέλετε να σκεφτείτε λίγο το μέλλον σας, είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλό είναι να τα λέμε αυτά, να τα φέρνουμε και να ό,τι μπορείτε να κρατάτε στην άκρη.
0: Ναι, ό,τι μπορούμε. Ρε,
1: ωραία. Πόσο κρατάς στην άκρη κάθε
0: τίποτα,
1: μήνα.
0: Τίποτα, φράγκο. Δεν έχω. Δεν κάνω πλάκα, παιδιά. Όσες φορές και να προσπαθήσω να βάλω 2 φράγκα στην άκρη για να πάρω κάτι που θέλω. Λοιπόν, δεν έχω καταφέρει με τίποτα. 6 χρόνια δεν μπορώ να μαζέψω ούτε 100 ευρώ.
1: 25 δουλεύεις.
0: Ρε, λέω για τα τελευταία. Για τα τελευταία χρόνια.
1: Θέλεις να τα δίνεις σε μένα.
0: Θέλω να πάρω, μια μηχανή τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και λέω κάτσε να βάλω σιγά σιγά στην άκρη κάποια χρήματα.
1: Τι μηχανή ρε Γιώργο, κράτα.
0: Του γκαζόν, ρε. Του γκαζόν. Το είχα αποθυμένο από μικρό.
1: Η ερώτηση είναι πόσα λεφτά έχετε πετύχει να κρατήσετε στην άκρη για κάποια ώρα δύσκολη, ρε παιδί μου, ή για κάτι που έχετε στο μυαλό σας ότι θέλετε να αγοράσετε. Πόσο έχετε πετύχει μέσα σε ένα χρόνο να κάνετε.
0: 30 ευρώ. Τα είχα κλεισμένα σε ένα μπαντελόνι που ήταν κρεμασμένο στην ντουλάπα. 30 ευρώ είχα κρυμμένα και δεν το ξέρω.
1: Τώρα τα έχεις?
0: Όχι, τώρα τελειώσαν. Γίνανε delivery.

0: Μπίτσο.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε, παιδιά μου, πώς είσαστε σήμερα που είναι Πέμπτη?
1: Πεμπτούλα, ωραία πράγματα.
2: Πλησιάζει και Παρασκευή αύριο, επιτέλους θα έρθει το πουσουκού. Πάντως άκουγα αυτά που λέγατε γιατί.
1: Θέλω να τα συζητήσουμε πάρα πολύ.
2: Έχω να σας πω κι εγώ μια πολύ ωραία ιδέα. Αυτό που κάνω κι εγώ με τη μάνα μου, θα σας πω σε λίγο. Και τη γιαγιά μου μαζί, είμαστε τρεις χάρτες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αφού σου μένει καβάτζα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις γιατί είναι πάρα πολύ φθηνά και πάρα πολύ οικονομικά. Να πάρει να πάρεις γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, μόνο στα Optics Poly Κανάριφτα. Διότι πας για ένα ζευγάρι, πίστεψέ με τέτοια έκπτωση θα πάρεις δύο. Και όχι μόνο για σένα, θα πάρεις και για το παιδί σου, θα πάρεις για τον σύντροφό σου, θα πάρεις για την παραλία, θα πάρεις για το βράδυ, θα πάρεις αυτά που έχουν το κίτρινο ή το λευκό φακό. Mm-hmm. Για να βγαίνεις το βράδυ να πιεις το ποτό σου με τη γελάρα σου. Δεν θα βγεις έτσι τρίτο τέταρτη, αγάπη μου. Optics Poly Κανάριφτα, Βαθία Βλήδος, βρίσκεις τα πιο ωραία γυαλιά οράσεως, τα μοιοπία. Και έχουμε και πολύ εστιακά για να βλέπεις κοντά και μακριά με ένα ζευγάρι γυαλιά, να μην χρειάζεσαι 200 γυαλιά να κουβαλάς μαζί σου.
1: Τι ωραία.
2: Optics Poly Κανάρι 7, Βαθία Βλήδος, σε περιμένει η φίλη μου η πόλη για να πάρεις τα καλύτερα.
1: Για πες μου τώρα, πόσα λεφτά έχεις κρατήσει εσύ, η μαμά σου, η γιαγιά σου στην άκρη?
2: Κοίτα, εγώ δεν έχω κρατήσει φράγκο.
1: Γιατί δεν
2: κρατάω τη μάνα μου.
1: Να σου πω κάτι, επειδή έχουμε και πολλά μηνύματα που έχουν έρθει εδώ στο Viber. Εγώ σαν Μαρία δεν πιστεύω ότι έχουν έρθει όλα τα μηνύματα που λένε ότι δεν μένει κάτι.
2: Δεν μένει, αγάπη μου, άκου λίγο.
1: Κάτσε, παιδιά, να σας πω κάτι. Έχετε παιδιά εγγόνια? Έχετε, άρα καταλαβαίνω γιατί
2: εκείνη
1: μπορεί
2: είναι
1: να φεύγουν.
2: Εκεί είναι που δεν μένει, να δεις τι γίνεται. Εμείς δεν έχω εγγόνια, δεν έχω παιδιά.
1: Εμείς στο σπίτι τώρα είμαστε.
2: Αλλά έχω τεχνά.
1: Τα δίνεις.
2: Τι να κάνω.
1: Και η μαμά και η γιαγιά τσοντάρουν.
2: Όχι, ακούστε τι κάνω εγώ τώρα. Επειδή η μαμά μου είναι 112.
1: 112, ε?
2: Ναι.
1: Η γιαγιά σου.
2: Η γιαγιά μου είναι 134. Λοιπόν, κρατάω τη μισή τη σύνταξη, αυτό που είπες εσύ. Το 50, 30, 40, 20, 12. Ναι. Λοιπόν, τη λέω, αφού δεν τρως πολύ.
1: Το 14, 6.
2: Αφού δεν τρως πολύ.
1: Ποιος?
2: Η μάνα μου.
1: Α, η μάμα.
2: Ναι,
1: μάμα.
2: Η γιαγιά είναι με ωρό, εντάξει. Λοιπόν, θα παίρνουμε τη μισή.
1: Αποστεωμένη. Την έχω μου μια, λέει. Ωρό την έχω.
2: Την έχω με ωρό για να παίρνω.
1: Σε παρακαλώ, μην το πεις.
2: Για να παίρνω τη σύνταξη.
1: Δεν μπορώ.
2: Αφού δεν βγαίνει, μωρή. Δεν βγαίνει. Εκτός
1: αν. Ναι, εξετάζει τι βιταμίνε
2: του. Να σου πω κάτι. Εκτός αν μου πληρώνει άλλο τα πάγια, τότε μου μένει.
1: Α, τα πάγια. Πόσα πάγια έχεις, πολλά?
2: Φως, νερό, τηλέφωνο.
1: Πόσο είναι το φως, νερό, τηλέφωνο?
2: Δεν θα είναι. Δεν είναι 200 το μήνα.
1: Όλα μαζί.
2: Όχι, Μαρία, 30 το νερό, 200 ειδή.
1: 200 ειδή είσαι τη σπίτι μένεις.
2: 140 τετραγωνικά. Είναι μεζονέτα.
1: Μεζονέτα.
2: Λοιπόν, εντάξει, τι να κάνουμε, θέλαμε και την πολυτέλειά μας, γι' αυτό λέω. Λοιπόν, άμα θέλω τα πάγια μου να είναι 500 ευρώ.
1: Ναι.
2: Και παίρνω άλλα 500, πού να μου βγει, αγάπη μου.
1: Ναι.
2: 200 θέλει το τεχνό να βγω με το βράδυ να φάμε και να πιούμε. Τρία εκατοστάρικα.
1: Πόσο θέλει το τεχνό?
2: Δύο εκατοστάρικα.
1: Δύο εκατοστάρικα.
2: Ναι, το μπούστι δεν είναι.
1: Δεν το βρίσκεις, ρε φίλε, τόσα λεφτά.
2: Είναι ακριβώς. Δανεικά από τη μαμά και τη γιαγιά.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: Πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 729332.
4: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
5: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
4: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
4: 60%? Πολύ καλό αυτό.
5: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
4: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
5: Optics Poly.
4: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
2: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
8: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
2: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
9: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
12: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
14: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
13: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
14: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
15: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
16: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
17: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή!
15: πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
11: Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
17: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Να το λαλήσουμε και σήμερα με ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα. 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι μας φέρνει η Μαρία σε ρυθμούς λαλαλα. Κουνάει και τα χέρια, νομίζω ότι δυσκολευόμαστε σήμερα. Είσαι έτοιμη?
1: Είναι παραγγελιά σου.
0: Είναι παραγγελιά, ναι.
1: Οπότε το κανονίστε, παιδιά.
0: Το τραγουδάγαμε εκτός αέρα και λέω γιατί το λες και στο λαλαλα.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, 1, 2, 3 και.
1: Λα...

0: Τη βγαίνει λίγο Μοσκόπουλο, δεν είναι ενώ.
1: Σα κουνούπι ακούμε.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Ελπίζω να το καταλάβατε και να τραγουδίσετε μαζί μα το 210-300-1048. Το σημερινό μα λαλαλα. 210-300-1048.
2: Σοκ FM 104,8. Σήμα.

0: θέλω, θέλω ακόμα μία μοναδική εκτέλεση, αλλά όσο μπορείς καλύτερα.
1: Το είπα, τέλεια.
0: Εντάξει, ένα, δύο, τρία και.
1: Λα λα λα λα λα λα.
0: Τώρα γίνεται και λόπλο.
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Καλημέρα, Ελένη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ελένη μου. Τραγούδισε μου, βρε Ελένη, το λα λα λα της Μαρίας.
2: Τα μαύρα μάτια σου. Όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε.
1: Και πάμε, πάμε.
0: Έλα, συνέχισε, συνέχισε.
2: Τα παιδιά μου συγκλονίζουνε.
1: Όταν
2: αυτά τα μάτια μου θυμίζουνε. Κάποια αγάπη μου παλιά.
0: Πάμε, συνέχισε, συνέχισε, συνέχισε, συνέχισε.
1: Μέσα στα μάτια σου.
0: Πάρ' το ρε, Ελένη. Φοβερή, φοβερή.
3: Τα μαύρα μάτια σου, όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε. Και την καρδιά.
0: Αύριο πάμε σε Καζατζίδι. Τις δικές σου προτάσεις για λαλαλα, ξέρεις που τι πρέπει να κάνεις και που πρέπει να στείλεις μηνύματάκι στο Viber 697-800-1048.
4: Γιώργος και Μαρία.
5: Good morning.
1: Good morning, everyone.
4: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αγγλίας.

0: γίνεται.
1: Όχι, θα σα εξηγήσω εγώ που το εγκρίνω και όλα και το Smile Bus αλλά και το τρελό περίπτερο. Διότι στην παλιά γέφυρα τη Χαλκίδα και στο λιμάνι τη Αρτάκη είναι το Smile Bus και το τρελό περίπτερο. Εκεί θα βρούμε τα πάντα 24 ώρε το 24ωρο. Και μιλάμε για 24 ώρε. Οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα χρειαστεί νερό, καφέ, πάγο, αντιλιακό. Πα στην παραλία και λε: ωραία, φίλε, δεν πήρε αντιλιακό. Πω!
2: Μπρατσάκια.
1: Έχουμε, μπρατσάκια έχουμε. Τι είναι αυτό που θα σκεφτεί και δεν το έχουμε.
2: Μπανάνα.
1: Τι μπανάνα.
2: Φουσκωτή.
1: Φουσκωτή. Έχουμε και μπανάνα φουσκωτή. Έχουμε και παιχνίδια για όλα τα παιδιά που θέλουν να κατέβουν στην παραλία
2: και
1: θέλουν να παίξουν. Και τα κατούκα και τι κοιτάκα. Όλα θα τα βρούμε, παιδιά, στο Smile Bus και στο τρελό περίπτερο. Διότι ό,τι είναι αυτό που έχει στο μυαλό σου 24 ώρες, 24 ώρες, εμείς το έχουμε εκεί έτοιμο. Για σένα που θέλεις το βράδυ σου να πας να πάρεις το ποτάκι σου, έχουμε και κάβα μέσα. Έχουμε και τον πάγο, γιατί κάνεις παρτάκι και ξέμεινες από πάγο και δεν ξέρεις που να πας νηφιάτικα.
2: Και άμα θέλω να κάνω barbecue κυριακάτικο.
1: Και κάρβουνα έχουμε.
2: Τι λες, ρε Γιώργο.
1: Έχουμε και κάρβουνα, ρε φίλε.
2: Μπάρμπεκιου για ωραίες μπριζόλες.
1: Έχουμε και κάρβουνα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Εκεί είμαστε εμείς και σε περιμένουμε. 24 ώρες το 24ωρο, Smile Bus και τρελό περίπτερο.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει, παιδιά, η μέρα μας. Ξεκίνα οργανωμένα, επικοινώνησε καθαρά και μην παρασύρεις από βιαστικά συμπεράσματα. Πιο ζώρικα σήμερα. Ταύροι, Λέοντες, Υδροχόοι και Σκορπιοί. Κρύε, οι συζητήσεις και οι νέες γνωριμίες ευνοούνται ιδιαίτερα σήμερα. Μια ιδέα που γεννιέται τώρα μπορεί να αποδώσει σύντομα η μέρα σου ένα εννέα. Ταύρε, οικονομικά ζητήματα απαιτούν ψυχραιμία και καλύτερο προγραμματισμό. Απέφυγε αυθόρμητες αγορές και βιαστικές αποφάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 7. Δίδυμε, από το βράδυ και μετά η σελήνη στο ζώδιο σου ανεβάζει τη διάθεση και την αυτοπεποίθησή σου. Είναι ιδανική στιγμή για να συναντήσεις και να ξεκάνεις νέα ξεκινήματα. Η μέρα σου είναι ένα 9. Καρκίνε. Λίγη απομόνωση θα σε βοηθήσει να οργανώσει τη σκέψη σου. Μην πιέζει καταστάσει που χρειάζονται ακόμα χρόνο. Η μέρα σου ένα 8. Λιονταράκια, οι απαιτήσει των άλλων μπορεί να σε κουράσουν περισσότερο από όσο περίμενε. Δείξε ευελιξία και απόφυγε τι έντονε αντιδράσει. Η μέρα σου ένα 7. Παρθένε. Η είσοδο τη Αφροδίτη στο ζώδιο σου αυξάνει τη γοητεία και την αυτοπεποίθησή σου. Ευνοούνται οι σχέσει, οι συνεργασίε και τα προσωπικά σου σχέδια. Η μέρα σου είναι ένα 9. Ζυγέ. Νέε προοπτικέ ανοίγονται μέσα από μια συζήτηση ή μια μετακίνηση. Άκου προσεκτικά πριν πάρει τι τελικέ σου αποφάσει. Η μέρα σου είναι ένα 8. Σκορπιέ. Οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα χρειάζονται καλύτερη ισορροπία. Μην αφήσει την καχυποψία να δημιουργήσει αποστάσει. Η μέρα σου είναι ένα 7. Τοξότη. Οι συνεργασίε βρίσκονται στο επίκεντρο και μπορούν να εξελιχθούν θετικά. Μία πρόταση που ακού σήμερα αξίζει να τη μελετήσει. Η μέρα σου είναι ένα 9. Εγώ και ρε. Η καθημερινότητα γίνεται πιο οργανωμένη και παραγωγική. Οι μικρέ αλλαγέ στη ρουτίνα θα κάνουν μεγάλη διαφορά. Η μέρα σου ένα 8. Υδροχόε. Οι οικογενειακέ υποχρεώσει απαιτούν περισσότερη υπομονή. Μην επιτρέψει σε μικρέ διαφωνίε να χαλάσουν το κλίμα. Η μέρα σου είναι ένα 7. Και ψαράκια. Το σπίτι και τα αγαπημένα σου πρόσωπα σου προσφέρουν στήριξη και ηρεμία. Είναι κατάλληλη μέρα για ξεκούραση και ουσιαστικές συζητήσεις. Η μέρα σου είναι ένα 9.
3: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε σπαντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Πού το πιμέρι.
5: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
6: Και αυτό παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
0: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
10: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
11: Weekend parties. Space Oddity at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά Ευβοίας.
13: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
14: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
13: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
14: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
13: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο Mac, Fiskars και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
14: Destral. Το έχει.
13: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
14: Είπαμε. Destral. Το έχει.
13: Και κάτι για τον κήπο.
14: Το έχει πριν το ζητήσεις.
13: Destral AVE. Αφίδε δούση.
14: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
13: Λεωφόρος Χαλκουτσίου. Θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
14: Τηλέφωνο 22950 35005.
15: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
16: Σε σένα μιλάω.
15: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
16: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
15: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
17: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
18: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά.
19: Λάθος μου λένε.
18: Το Σάββατο 11 Ιουλίου μαζί μας η Αγγελική Ηλιάδη και η Χριστίνα Κολέτσα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
20: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
21: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
1: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
23: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
23: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
23: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
24: Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
25: Καλημέρα.
26: Καλημέρα.
27: Καλημέρα.
28: Καλημέρα.
25: Καλημέρα.
24: Στο καφέ Morning Show.
25: Μόνο αυτό.
24: Στο καφέ 104,8.

και η προπαρασκευή γίνεται πολύ καλύτερη όταν την ξεκινάμε εδώ μαζί. Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου, η προμεσημεριανή σου παρέα από τις 11 μέχρι και τις 2. Πάμε δυνατά η ένταση γιατί ξεκινάμε ένα υπέροχο, απολαυστικότατο τρίωρο.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Κωνσταντίνος ο Αργυρός και μαζί σου και μαζί σας και όλοι εδώ παρέα στο καφέ με 104,8 παρέα με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, Στεφανία Σταματίου. Αλλά αν είμαστε και κάπου που έτσι μας αρέσει ακόμα περισσότερο το μέρος εδέ μετράει, Queen Vanilla Μακαρίου 13 για την πιο ωραία θέα, για τα πιο ωραία γλυκά και για το πιο δροσιστικό και απολαυστικό παγωτό. Ακόμα και την βανίλια να δοκιμάσεις, τη βανίλια Μαδαγασκάρη, θα καταλάβεις ότι είναι κλάσης ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη έχεις φάει. Αλλά εγώ στο λέω και στο ξαναλέω και θα στο ξαναλέω, θα πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε το caramel popcorn. Θα πάθεις την πλάκα σου, ειδικά αν σου αρέσουν έτσι οι καραμελένιες γεύσεις, όπως και εμένα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Κατερίνα Λιόλιο έρχεται σε λίγο για να φέρει τι άλλο, το λογαριασμό.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Για πες βρε ευτυχία.
2: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουδάκι που κάνει η ρόδα.
3: Και ναι ρε ευτυχία.
2: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσεις.
1: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με World Line POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn. Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
8: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
11: Dream Coast.
12: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος.
11: Dream Coast.
12: Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
13: Είστε έτοιμοι?
14: Πάμε τώρα δυνατά!
15: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Ζου καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Και αν είσαι σε φάση να αλλάξει τα γυαλιά σου, είτε μιλάμε για γυαλιά ηλίου είτε για γυαλιά οράσεως και σκέφτεσαι το λογαριασμό, δεν θέλω να αγχώνεσαι καθόλου. Στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα τρέχουν προσφορές όλο το χρόνο. Αλλά εκτός από αυτό, είμαστε ακριβώς πριν από τις εκτόσεις. Οπότε έχει πάρα πολύ δυνατές προσφορές. Θα βρεις και όλα τα σχέδια και όλα τα χρώματα. Και αυτό το γυαλάκι που έχεις δει εδώ και πάρα πολύ καιρό και το έχεις μπανίσει, αυτό να πας να το ζητήσεις τώρα που υπάρχει ακόμα διαθέσιμο. Γιατί μετά τις εκτόσεις δεν θα βρεις καθόλου τα σχέδια που θέλεις. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22-21-0-88-53. Νίκος Βέρτης και Δε Σε Νοιάζει έρχεται αμέσως τώρα, τραγουδάρα. Αμέσως μετά Γιώργος Σαμπάνης, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα και καλοκαιρινό τραγούδι από Μέλισσες. Τα ακούμε όλα εδώ παρέα στον Σοκαφέ με 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

μέλισσες και όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Και το καταλαβαίνεις ότι είχε έρθει καλοκαίρι όταν έχουν ξεκινήσει οι καλοκαιρινές συναυλίες. Εννοείται ότι ήμουν χθες στο Γιάννη Κότσιρα. Παιδιά, δεν περίμενα ότι θα είναι. Περίμενα ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία συναυλία, γιατί εντάξει, έχει φωνάρα. Δεν περίμενα όμως ότι θα περάσουμε τόσο καλά, ότι θα κάνει τόσο κέφι. Ήταν και μία κοπέλα, δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά της, που έπαιζε εκπληκτικό βιολί και τραγουδούσε ακόμα πιο όμορφα. Τι να πω πραγματικά. Και το πιο ωραίο ήταν το ότι δεν έβλεπα πολύ κόσμο με τα κινητά τους. Δηλαδή απολαμβάναμε τη συναυλία, τραγουδούσαμε όλοι μαζί και χορεύαμε. Το άσχημο ήταν ότι στο τέλος της συναυλίας είδα πάρα πολλά σκουπίδια και θέλω, παιδιά, να πω ότι λίγο πηγαίνουμε κάπου και πάντα να μαζεύουμε τα σκουπίδια μας. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Νομίζω ότι στο σπίτι μας δεν θα το κάναμε αυτό, έτσι. Στο καφέ με 104,8 αλλάζουμε διάθεση με Δέσποινα Βανδύ και Να Μ' Αγαπάς που το ακούμε εδώ παρέα. Στο καφέ 104,8 βάλ το να παίζει δυνατά, γιατί μετά σου έχω και απόν και ένα τραγούδι που είναι φωτιά.

0: Ξέρω όλα τα αγαπημένα σου. Άκου το επόμενο. Σοκ FM 104,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Απόν και καίγομαι εδώ στον Σο Καφέ με 104,8 στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας και καίγομαι και εγώ με τέτοιες θερμοκρασίες και καίγεσαι και εσύ και σίγουρα είναι η περίοδος για να πηγαίνουμε για μπάνιο στη θάλασσα φουλ. Και εγώ θα σου έλεγα να περάσει από το Unicorn στην Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα, αν θέλεις να πάρεις μαγιό για σένα, για το παιδάκι σου ή για τον άντρα σου, γιατί το δεύτερο μαγιό είσαι εσύ χαμηλότερης αξίας, το παίρνεις με 50% έκπτωση και τη δεύτερη πιτζάμα με 40% έκπτωση. Πήγαινε τώρα που έχει σχέδια, που τα ράφια είναι γεμάτα, γιατί μετά τις εκπτώσεις δεν θα βρίσκεις τίποτα, γιατί οι προσφορές είναι τόσο δυνατές που είναι το ίδιο πράγμα είτε πας τώρα είτε στις εκπτώσεις. Unicorn Κρυεζόντου 41 στο κέντρο της Χαλκίδας. Δεν έχεις να πας πουθενά, μένεις εδώ παρέα μου, γιατί επιστρέφω με Θοδωρή, Φέρη και Πλάτη.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω: δεν πρόκειται να βγούμε! Αν δεν φύγεις, δεν βγαίνουμε για να μαζί γυμνές, δεν θα πάμε πουθενά! Καλά, λέει αυτό, σιγά μου, ρε, πώς κάνετε έτσι? Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
8: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
10: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
11: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221-60-4692.
12: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο.
13: Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία, σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
14: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
15: Έχω μεγάλες τσέπες.
16: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
17: Μαρία, τι είπες?
18: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
19: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
17: Τι είπε το παιδί?
18: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
19: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Προπαρασκευούλα, 9 του Ιουλίου, φυσικά είμαστε εδώ παρέα στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, ο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματούπερο, μεσημεριανή σου παρέα. Πολλά φιλιά να στείλω στον Νεκτάριο, στην Ελένη, στην Αθανασία, στον Ιωάννη, στη Δήμητρα αλλά και στον Αλέξανδρο. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber. Μου στέλνει το μήνυμά σου. Και τι σου έχω τώρα? Σου έχω αρχικά Ελένα Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα Ολοκένουργιο, αλλά σου έχω και Μαρία Ιακώβου και Θηρίο και Μαύρα Μεσάνυχτα από τα παλιά.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8. Μέσα νύχτα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Δεν μ' αγαπούσες, μας λέει ο Γιώργος Σαμπάνης. Εγώ στέλνω τα φιλιά μου και πολύ πολύ αγάπη στο 5ο έτετ στην ΚΟ εκεί στα παιδιά. Πολλά φιλιά. Και να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μέχρι την ΚΟ για να απολαύσεις θέα και να φας το καλύτερο παγωτό. Μπορείς να πας εδώ δίπλα, στην παραλία Χαλκίδας Μακαρίου 13. Το Queen Vanilla σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα πάθεις σοκ με τις γεύσεις στα παγωτά, στις βάφλες. Πραγματικά θα σου τρέχουν τα σάλια και είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει στέκη σου από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Σοκ FM 104,8. Συνεχίζω με Νίκο Οικονομόπουλο και λίγα λόγια που έρχεται σε λίγο.
1: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
2: Στην Ιαπωνία πού βάζουν τις φωτογραφίες?
3: Πού τις βάζουν?
2: Γι' αυτό σε ρωτάω, Μαρία, μια ώρα.
3: Δεν ξέρω, καλέ.
2: Πού βάζουν στην Ιαπωνία τις φωτογραφίες?
3: Δεν ξέρω.
2: Σε κορνίτσα.
3: Ωρε, παιδιά.
1: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινίσις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
7: Stay salty at Toons Beach Bar and Water Ski Park.
8: Πολιτικά ευβίας.
9: Dream Coast.
10: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
11: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.

Σοκ FM 104,8, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Είναι λίγο πιο δροσερή η συγκεκριμένη ημέρα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Αυτό όμως δεν πρέπει να σε ξεγελάει, πάλι χρειάζεσαι γυαλιά ηλίου. Όπου και αν πας, ακόμα και συννεφιά να έχει, πάλι ο ήλιος είναι βλαβερός. Αν είσαι σε φάση να αλλάξεις τα γυαλιά ηλίου σου ή αν θέλεις να πάρεις ένα καινούριο ζευγάρι γυαλιά ηλίου, Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, απίστευτες προσφορές, τρέχουν και όλο το χρόνο. Ακόμα καλύτερη περίοδος να αγοράσεις τώρα, πριν τις εκτόσεις που θα βρεις πάρα πολλά σχέδια, πάρα πολλά χρώματα. Γιατί στα γυαλιά ξέρεις ότι παίζει μεγάλη σημασία η λεπτομέρεια. Το σχήμα, το χρώμα, η εφαρμογή να κάθεται πάνω σου τέλεια. Γι' αυτό θέλει και τους σωστούς ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν όπως πρέπει και εκεί θα τους βρεις. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Ολοκένουργια τραγουδάρα από Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Θοδωρής Φέρης και είπε: Σοκεφέ με 104,8 Στεφανία Σταμαντίου μαζί σου. Και άκου τι έκανε ένας εκατομμυριούχος. Αγόρασε στη γυναίκα του ένα ιδιωτικό νησί αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων για να μπορεί να κάνει τον μπάνιο της με την ησυχία της. Παιδιά, εγώ είμαι ολιγαρκής, δεν ζητάω πολλά. Θέλω ένα μέρος χωρίς τσούχτρες, λαγοκέφαλους και καρχαρίες και να μην μου παίρνει ο αέρας στην πετσέτα. Αυτά τα λίγα. Πιστεύεις ότι έχω ελπίδα? Έχω ελπίδα, παιδιά. Τη φέρνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός αμέσως τώρα να το ακούσουμε εδώ παρέα, να τραγουδήσουμε δυνατά, να χορέψουμε και να θυμάσαι ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Οπότε σας θέλω λίγο έτσι με θετικό mood, θετική διάθεση. Ό,τι και αν συμβαίνει, πάντα υπάρχει ελπίδα και πάντα περνάμε ωραία εδώ. Στο καφέ με 104,8.

0: στο καφέ με 104,8 και ξέρεις ποιο είναι το πιο κοινό λάθος, παιδιά, το κάνουμε όλοι, το κάνω και εγώ, εντάξει, νομίζω ότι όμως ήρθε η ώρα να το αλλάξουμε. Περιμένουμε τις εκδόσεις και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν βρίσκουμε το νούμερό μας. Γι' αυτό, αν θέλεις να βρεις το νούμερό σου, τα σχέδια αυτά που έχεις έτσι σκεφτεί, παίρνα μια βόλτα από Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα, το μαγιό το παίρνεις με 50% έκπτωση και τις καλοκαιρινές μπιτζάμες η δεύτερη με 40% έκπτωση. Διαλέγεις από όλη τη συλλογή, πραγματικά από όλα τα σχέδια, είτε μιλάμε για γυναικείο, είτε για αντρικό, είτε για παιδικό μαγιό. Unicorn Κριεζότου 41 στο κέντρο της Χαλκίδας. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου και πολύ αγαπημένο τραγούδι. Δεν θα σου πω ποιο είναι, θα σε αφήσω να το μαντέψεις.
1: Γιώργος και Μαρία στο καφέ Morning Show.
2: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα, ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: έρχεται, έρχεται ο μαύρος Πιτ και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί όλοι, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
3: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
2: Τι να κάνουνε, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
4: Ναι.
2: Αφού σκοτώνονται κτλ. Λέει τώρα, οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει. Και αρχίζουν, πού, πα, και αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν οι ζωές τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει, κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα, ναι, θέλω να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργεί σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρος Πιτ.
4: Ρε Γιώργο, πας καλά, παιδάκι μου.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
6: Και αυτό Παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
10: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
4: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
11: Άρα ξεκινάμε.
4: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
11: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
12: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
13: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
14: Χατζινάσιος Κορκολής. Δύο σπουδαίοι συνθέτες και πιανίστες συμπράττουν για μια κορυφαία μουσική στιγμή στη Χαλκίδα με δύο πιάνα, έξι υπέροχους μουσικούς και δύο σπουδαίους τραγουδιστές. Χατζινάσιος Κορκολής. Θέατρο Ορέστης Μακρής. Παρασκευή 10 Ιουλίου μας υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση στα καταστήματα Public και more.com.
15: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
16: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
17: Σε σένα μιλάω.
16: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
17: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
16: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
18: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
19: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά.
20: Λάθος μου λένε.
19: Το Σάββατο 11 Ιουλίου μαζί μας η Αγγελική Ηλιάδη και η Χριστίνα Κολέτσα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
21: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
22: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
23: Για το πάρτι του μικρού.
24: Για την επέτειό σας.
23: Για την προαγωγή της.
24: Για τα γενέθλιά του.
23: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
24: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
23: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
24: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
23: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαι, επέστρεψα για να ξεκινήσουμε την τρίτη μας ώρα με πολλή μουσική, πολύ κέφι, πολύ χαρά. Στεφανία Σταμαδίου μαζί σου, Σοκ FM 104,8. Αρκετά βαρύ το κέντρο για σένα που είσαι κολλημένο στο τιμόνι και εκεί στον κυκλικό κόμβο στο κτέλ. Έρχεται Κατερίνα Λιόλιου για να φέρει το λογαριασμό, να τραγουδήσεις, να χορέψουμε εδώ παρέα. Σου έχω πολλές επιτυχίες στη σειρά και εννοείται έχω και ολοκένουργια Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. 104.

0: πρωίγες ποτέ στο βιογραφικό σου.
1: Συντονίστηκες. Είμαι ο Σοκ FM. Γνωστός και όσοι επιτυχίες.

0: Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

0: Δήμος Αναστασιάδης και φταίς. Και πες μου τώρα ποιος θα φταίει αν πας τελευταία στιγμή για να πάρεις μαγιό και έχουν εξαντληθεί όλα τα σχέδια. Ποιος θα φταίει, παιδιά? Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Η κατάλληλη περίοδος για να πάρεις μαγιό για σένα, για το παιδάκι σου ή για τον άντρα σου. Γιατί το δεύτερο μαγιό το παίρνεις με 50% έκπτωση, μισή τιμή, και τη δεύτερη πιτζάμα με 40% έκπτωση. Πήγαινε τώρα, πριν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις, θα βρεις όλα τα σχέδια, όλα τα μεγέθη, θα έχεις να διαλέξεις από την καινούρια συλλογή και θα βρεις αυτά που πραγματικά θέλεις. Unicorn στην Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Σοκ FM 104,8. Επιστρέφομαι, Κωνσταντίνο Αργυρό και Καμπάνες. Κάτι παθαίνω με αυτό το τραγούδι και περιμένω να το ακούσω.
1: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
2: Θα σου μιλήσω σε πάρα πολύ λίγο,
3: ναι,
2: για αυτές τις σκοτεινές φαντασιώσεις που κρύβεται και φοβάται. Κάσε ρε παιδί μου λίγο. Πανάβεις με το σκάσε.
3: Όταν το σκάσε και τον πινελίκι πέφτει τη σωστή στιγμή, στη σωστή πράξη, ναι, δεν ενοχλεί κανένα.
2: Θέλεις να σε βρίζουνε.
3: Δεν θες εσύ λίγο πινελίκι στο σεξ?
2: Α, εγώ είμαι γυναίκα.
3: Να ρίχνεις κιόλας και να σου
2: ρίχνω. Να ρίχνω εγώ, εγώ δεν ξέρω. Εγώ ένα γαμότο λέω.
3: Γαμότο, πάλι δεν ήρθε.
2: Γιώργο, θα φύγω αγόρι μου, μόνος σου.
3: Κατά λες γαμότο, λάθος τρύπα, τι γαμότο λες ο σεξ? Όταν λέτε στο σεξ γαμότο, τι εννοείτε, τι μπορεί να είναι γαμότο?
2: Γιώργο!
3: Δεν ήρθε. Λάθος τρύπα. Λέω σε τα συντόνια, τι.
2: Απλά ότι ξέρω μόνο μία βρισιά στη ζωή μου να λέω. Γαμότο!
3: Και τι κάνεις σεξ, λες γαμότο! Γαμότο!
2: Γιώργο!
3: Γαμότο!
2: Να αποφεύγω και συνεχίζεις και μιλάς και δεν θέλω να μιλάς μόνος σου.
3: Καλό.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επικόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Woodline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
9: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
10: Προσέχουμε.
9: Προνοούμε.
10: Προτιμάμε Vision Pro.
9: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
10: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
11: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
12: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast.
13: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
14: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
15: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
14: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
15: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
14: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
15: Είναι η παρέα,
14: οι αγώνες,
15: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
16: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
15: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
17: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
18: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
19: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
18: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
19: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
20: Είστε έτοιμοι?

FM 104,8 και για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Σίγουρα όχι για να σου πει κάποιο να κόψει το παγωτό. Καλοκαιράκι είναι. Εννοείται ότι θα το απολαύσει το γλυκό σου. Εννοείται ότι θα φας το παγωτό σου. Αν θέλει έτσι μια πιο ελαφριά επιλογή, στο Queen Vanilla στη Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας θα βρει πάρα πολύ απολαυστικέ γεύσει με 0% λιπαρά. Γιατί το καλοκαίρι θέλει απόλαυση, παιδιά. Χωρί ενοχές, καθόλου ενοχές. Επίσης μπορείς να απολαύσεις και υπέροχα παγωτά με γρανίτα και σορμπέ που έχουν λιγότερες θερμίδες. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας με την απίστευτη θέα. Έλενα Παπαρίζου, Αναστάσιος Ράμος, αν με δεις να κλαίω.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

Ελένη Φουρέρα και Αλληλούια φωνάζουμε όλοι, γιατί έρχεται Παρασκευή. Σοκεφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και τι γίνεται όταν έχεις πάρει πάρα πολλά ζευγάρια γυαλιά ηλίου και στο τέλος τα έχεις στην άκρη, γιατί είναι φθηνά, γιατί δεν είναι καλά ποιοτικά, γιατί δεν σου αρέσει το σχέδιο, γιατί δεν σου αρέσει το χρώμα. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκιδά. Αν θέλεις να πάρεις το τέλειο γυαλί, και μιλάμε για ποιότητα, θα βρεις και οικονομικά γυαλιά, αλλά και πάρα πολύ καλά ποιοτικά. Δεν είναι δηλαδή μόνο να βάλεις κάτι που να φαίνεται ωραίο στο στυλ σου. Είναι και κάτι να σε προστατεύει, να βοηθάει στο να μην επηρεάζεται το μάτι σου από την ηλιακή ακτινοβολία και να μην έχεις πρόβλημα μακροπρόθεσμα. Οπότε Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι. 22-21-0-88-53 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σοκεφέ με 104,8 και συνεχίζουμε καρμικά εδώ με Σπύρο Κέσαρη και αμέσως μετά με το πιο γλυκό μεθύσι από Σταβέντο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

0: πιο γλυκό με δύση από Σταβέντο αφιερωμένο στο Μιχάλη που μου λέει: δεν περνάει και η ώρα να σχολάσω. Κοντεύει, τώρα λέει θα πάω. Για σένα λοιπόν που δεν περνάει η ώρα σήμερα, η μουσική πάντα βοηθάει και το ξέρει. Συντονίζεσαι σε FM 104,8. Μας ακούς πάντα μέσα από το FM σου και μέσα από το La La La Radio.
1: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
2: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
0: Φύλλο.
2: Φύλλο, αρσενικά θηλυκά. Φύλλο που γάτσε. Δεν μπορώ, ρε.
0: Γιώργο.
2: Τι φύλλο να έχει από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Τραγανό. Χωριάτικο. Στριβτό.
1: Γιώργος και Μαρία, Καφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 051.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
8: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
9: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά ευβίας.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24-7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
13: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
12: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
13: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
12: 60%? Πολύ καλό αυτό.
13: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
12: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
13: Optics Poly.
12: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
14: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
15: Σε σένα μιλάω.
14: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
15: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
14: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
16: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
17: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν».
10: Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
17: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
10: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
18: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
19: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρο.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και χθες θα σου πάμε σταμάτησε το λιμενικό.
2: Πού καλέ.
1: Και μου λέει, έχεις άδεια για ψαροτούφεκο. Όχι, του λέω εγώ. Τότε μου λέει, γιατί κρατάς την τρίαινα. Το να είμαι ο Ποσειδώνας, πλέον δεν παίζει, ε.
2: Α, παιδιά, δεν είναι καλά το παιδί.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You're ready! Τώρα
4: θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
2: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
1: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
3: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
4: Βάλε τώρα μου

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Δε με φω...

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε Γιώργο, πώς καταφέρνεις και κάνεις τόσες βλακίες καθημερινά?
2: Παιδιά, το μυστικό είναι να ξυπνάς πολύ νωρίς το πρωί.
0: Ε? Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Soli Bar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Soli Bar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
11: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
10: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά.
13: λάθος μου λένε όλοι.
14: Το Σάββατο 11 Ιουλίου μαζί μας η Αγγελική Ηλιάδη και η Χριστίνα Κολέτσα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
15: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι και αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
11: Evia Best, το πρώτο online προϊοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elisabeth Gouni.
12: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
13: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
14: Πολιτικά Evias.
15: Μαρία, τι είπες?
16: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
15: Άστο,
16: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
17: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
15: Τι είπε το παιδί?
16: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
17: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
18: Dream Coast.
19: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
20: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
21: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
22: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
23: Είστε έτοιμοι?
24: Πάμε τώρα δυνατά!
25: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
0: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
8: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
0: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 60 46 92.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
9: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE, αφή δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
11: Welcome to Paradise Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
12: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
12: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις. λοιπόν θα την έχεις.
12: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

μπαίνεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνεις Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι,
1: σωστά.
2: Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν. Σωστά.
2: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο. Σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ. Δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μια μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλιμπινίσης! Πίτσα, πίτσα!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έχω μεγάλες τσέπες.
2: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
3: Χατζινάσιος Κορκολής. Δύο σπουδαίοι συνθέτες και πιανίστες συμπράττουν για μια κορυφαία μουσική στιγμή στη Χαλκίδα με δύο πιάνα, έξι υπέροχους μουσικούς και δύο σπουδαίους τραγουδιστές. Χατζινάσιος Κορκολής, θέατρο Ορέστης Μακρής. Παρασκευή 10 Ιουλίου μας υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση στα καταστήματα public και more.com.
4: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
5: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα,
5: οι αγώνες,
6: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
7: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
8: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
12: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
13: Στην Αμερική
12: γίνεται γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίσι. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσις. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
14: Βάλε τώρα

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,7.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόδρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
7: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
8: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
9: Πολιτικά Ευβοίας.
10: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
10: Κρατήσεις στο 22 290 60 023.
11: Έχω έρωτα μαζί σου.
10: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
13: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά.
14: Λάθος μου λένε.
13: Το Σάββατο 11 Ιουλίου μαζί μας η Αγγελική Ηλιάδη και η Χριστίνα Κολέτσα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
15: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
16: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
15: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
16: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
15: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
16: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
15: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Πρέπει να καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω, ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένας εμένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θα με φλερτάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Βρε, καλώς τα παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Σοκ FM 104,8 και Σοκ Απογεύματα. Είμαστε εδώ απογευματάκι Πέμπτης.
2: Πέμπτη.
0: Με Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο.
2: Και Ελένη Βούρλη. Το Δέλτα δεν το έχει βγάλει ακόμα. Ακόμα το λες.
0: Ανδρέα, ε.
2: Ναι, εντάξει, ωραίο είναι. Εντάξει, μ' αρέσει που το, έτσι πως το λες.
0: Σ' αρέσει.
2: Ναι, είναι λίγο
0: γεμίζει, όμως. Γεμίζει το στόμα μου.
2: Αυτό, γεμίζει
0: Ανδρέα.
2: Το στόμα.
0: Ανδρέα. Δηλαδή μου το. Ανδρέας, δεν με χαλάει τώρα. Τι να
2: είναι, λίγο ξενέρωτο.
0: Είναι λίγο ξενέρωτο. Εντάξει, είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που έχω συνηθίσει εγώ.
2: Ναι, ισχύει.
0: Ανδρέας. Τι κάνεις?
2: Εντάξει, νιστάζω να σου πούνε αλήθεια.
0: Νιστάζεις.
2: Ναι.
0: Μα ξενύχτησες χθες.
2: Ναι.
0: Αλλά άξιζε μέχρι και το τελευταίο λεπτό.
2: Άστο, παιδιά, έγινε χαμός.
0: Μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο που ήσουν στον Κότσιρα χθες.
2: Ναι, ρε, από τους τελευταίους έφυγα.
0: Από τους τελευταίους.
2: Τελευταίους, επειδή μου είπε και Μητροπάνος στο τέλος. Καλά, εκεί να δεις χαμό.
0: Χαμός, ε.
2: Σκέψου, έφυγα 12 και με το πακού ένα τραγούδι του Μητροπάνου ξαμπήκα μέσα. Ναι, μέσα.
0: Παιδιά, τι κόσμος ήταν αυτός.
2: Άστο.
0: Τι κόσμος ήταν αυτός. Όλη η χαλκίδα στο Γιάννη Κότσιρα χθες. Μάζεψες, τουλάχιστον καθάρισες το γήπεδο.
2: Τι λες, μόνο.
0: Αφού έφυγες από τους τελευταίους.
2: Τελευταίους, ενώ ρε παιδί μου, όχι τελευταίους. Δεν είχε αδειάσει το γήπεδο. Ενώ ρε παιδί μου, είχε να ξεκινήσει και φεύγανε.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, εσείς τι κάνατε σήμερα, τι κάνατε χθες το βράδυ, πώς ξεκίνησε η μέρα σας. Όλα θέλουμε να τα μάθουμε, το ξέρετε τώρα. Όχι ότι είμαστε περίεργοι, όχι ότι είμαστε κουτσομπόλιδες. Απλά ρε παιδί μου, έτσι συζητησούλα να κάνουμε.
2: Τι θες να σου πω, θες να σου πω ποιους είδα.
0: Α, είδες κόσμο και δουνιά.
2: Όλη η χαλκίδα εκεί ήταν.
0: Όπου θα μου τα πεις. θα μου τα πείτε κι εσείς όμως. Πώς θα περάσατε, τι κάνατε. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Τέλειος Ρόκο στα καλοκαίρια, εδώ στον Σόγκα FM 104,8. Από τα ωραιότερα καλοκαιρινά τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει, νομίζω.
1: Ναι, γίνεται χαμός.
0: Λοιπόν, έφυγε η Bonnie Tyler.
1: Έφυγε
0: η Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart, μια τραγουδάρα που πραγματικά από τα πιο τεράστια τραγούδια, θεωρώ. Σε ηλικία 75 ετών.
1: 75, ναι.
0: 75 ετών. Έχουμε τον ύμνο.
1: Βεβαίως και τον έχουμε.
0: Τον έχουμε τον ύμνο.
1: Κομματάρα.
0: Αχ, άστο. Εν τω μεταξύ, λες ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε το 82,
1: Το 82,
0: εγώ το θυμάμαι αυτό το τραγούδι στην εφηβεία μου, πολύ πιο μετά βέβαια.
1: Σόπα,
0: το θυμάμαι να το χορεύαμε, ρε παιδί μου, αυτό το τραγούδι.
1: Πόσο είσαι το 82, ρε παιδί μου?
0: Αλλά πολύ πιο... κρυάδες, κρυώσαμε.
1: Πόσο
0: κρυώσαμε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα τα άλλα. Τελειώνει ο δακτύλιος, λέει, από τους δρόμους της Αθήνας. Πάει ο δακτύλιος.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Με τα μονά ζυγά.
0: Πάνε τα μονά, πάνε τα ζυγά. Επιτέλους, ήταν και λίγο παλιακό αυτό εδώ που τα
1: λέμε. Α, ναι, κανείς δεν το τηρούσε βασικά.
0: Μετά από 200 χρόνια. Τι είπε η αγαπημένη Πενέλοπη Κρούζ για τον Χαβιέ Μπαρδέμ?
1: Α, τι είπε?
0: Ακόμα ανακαλύπτω πράγματα στον Χαβιέ. Μετά από τόσα χρόνια παντρεμένη και ακόμα ανακαλύπτει πράγματα, ρε παιδί μου. Είδε τελικά ότι σε ένα γάμο και μετά από χρόνια το ζευγάρι τελικά μαθαίνει ο ένας τον άλλον.
1: Ρε, εσύ με δουλεύεις τώρα? Εγώ μετά από 10 χρόνια ανακάλυψα τη Βίσα και τη Μύτη πάνω το κεφάλι μου. Δεν το έκανα καλύψει.
0: Έπρεπε να πει κάτι τώρα, δεν άντεχε. Έπρεπε να πει κάτι. Μετά από 10 χρόνια εδώ να κάνει.
1: Ναι, τώρα αυτό το κάνει, τελευταία.
0: Κίνα, κατασκεύασε ρομπότ, λέει, που μαγειρεύει και καθαρίζει όλο το σπίτι. Εγώ θα φοβόμουν να έρθει ένα τέτοιο ρομπότ στο σπίτι μου παρόλα αυτά.
1: Α, ναι, εγώ θα το παίρνα.
0: Ήμουν σίγουρη, εσύ, μια και στο σπίτι υπάρχει αυτή η ανοργανωσιά και που δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε.
1: Ναι, αυτό με την καθαριότητα λες.
0: Μεταξύ σας. Καμπανάκι Αρναούτογλου του μετεωρολόγου, έτσι. Για τις επόμενες ώρες, λέει, βροχές, καταιγίδες, αν και στην Αθήνα ρίχνει κατακλυσμό.
1: Ρίχνει τώρα.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχει σταματήσει. Πάντως πριν από λίγο έριχνε κατακλυσμό στην Αθήνα.
1: Πάντως το πρωί είχε πάρει πολύ μουντιλά.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θα έρθει αυτή η βροχή εδώ. Θα μας τα πει και ο Κεφίρ αργότερα, η αλήθεια είναι. Και παιδιά, τι γίνεται με το Σάκη Ρουβά? Πραγματικά, τι γίνεται με το Σάκη Ρουβά? Όλες αυτές οι φήμες. Η μισή λένε ότι χώρισε. Η άλλη μισή λένε όχι, ρε, δεν χώρισε, φήμες είναι.
1: Ναι, φήμες.
0: Και καλά βγήκε η κόρη του και είπε ότι ναι, μην τα γράφετε αυτά, ντροπή σας. Η οικογένειά μου είναι πάρα πολύ αγαπημένη και τέτοια.
1: Ναι.
0: Εγώ εντωμεταξύ είναι ένα από τα ζευγάρια που αγαπώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Θα στεναχωρηθείς,
0: παιδί μου. Εννοείται, εσύ, και θα στεναχωρηθώ. Μ' αρέσει αυτό το ζευγάρι.
1: Γιατί δεν τους βλέπεις και ποτέ μαζί?
0: Έλα μωρέ, τελείωνε.
1: Είναι αλήθεια, δεν τις βλέπεις ποτέ μαζί?
0: Ρε παιδιά, ξέρει κανένας τώρα να μας πει την αλήθεια? Ξέρει κανένας τώρα με το χέρι στην καρδιά να μας πει τι παίζει με αυτό το ζευγάρι? Που ξαναλέω, εγώ δεν θέλω να χωρίσει αυτό το ζευγάρι, τους αγαπώ.
1: Να σου πω εγώ που ξέρω.
0: Όχι. 6, 9, 7, 800, 104, 8, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου Στέφανε, γεια σου Γιάννη. Πολλά φιλιά. Ο Γιάννης το 82 ήταν ενός έτους. Καλησπέρα στον Αντρέα. Πολλά πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά που μας στέλνουν τα δικά τους μηνύματα στο Viber. Καλησπέρα στον Κεφίρ.
1: Καλησπέρα κουκλάρα μου.
0: Τι κάνεις?
1: Τι έγινε? Γιατί μου τα κάνεις αυτά?
0: Τι έκανα?
1: Τι φορά σήμερα?
2: Τι φοράω?
1: Είναι λίγο έτσι.
0: Άντε μωρέ, είναι λίγο έτσι.
1: Προκλητικό.
0: Δεν τρέπεσαι να με εκθέτεις έτσι στον κόσμο τώρα που ακούει?
1: Α,
0: δεν είναι προκλητικό, είναι απλά αεράτο.
1: Αεράτο,
0: έστω.
1: Καλά, εμένα με αρέσει. Απλές το λέω, δεν ακούγεται να γίνεται.
0: Είναι απλά αεράτο, γιατί κάνει ζέστη έξω.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι επειδή ζεσταίνω, είπα να βάλω καλοκαιριάτικο κάτι αεράτο. Τι θες να βάλω, να σου έρθω με μπουργκά?
1: Καλέ, μη μαζεύεσαι, δεν είπα κάτι.
0: Α, κουλέει, λοιπόν, κι αλέσαι.
1: Λοιπόν, τι έγινε, ρε, πολύ μου δίλα έξω.
0: Ναι, εσύ θα μα τα πει τώρα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι το πρωί είχε ζεστούλα, όλα καλά, αλλά τώρα μετά το μεσημέρι ξεκίνησε λίγο η μουντάδα.
1: Είχε μουντίλα με κουβόβραση.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι χειρότερο.
0: Ζέστη έχει. Το θέμα είναι το ότι έχει ψιλοσκοτεινιάσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Καλκίδα. Εσύ θα μα πει, γι' αυτό σε πληρώνουμε. Τελείωνε.
1: Ναι, βρε, δεν έχει βροχή σήμερα.
0: Α, δεν έχει,
1: Όχι.
0: Μήπω έρθουν από την Αθήνα, γιατί γινόταν χαμό πριν στην Αθήνα.
1: Ναι, αλλά θα αργήσει, μπορεί να έχει κίνηση.
0: Για πε.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στου 30 βαθμού. Αύριο θα φτάσει 31. Και Κυριακή 36.
0: Τέλεια. Τουλάχιστον περιμένουμε, ανυπομονούμε για την Κυριακή.
1: Τι λέω, δεν σου είπα για το Σάββατο, γιατί ξέρω ότι δεν σε νοιάζει.
0: Λέω κι εγώ, καμιά μέρα πήδηξε αυτός ο τρελός. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το ψωμάκι μας. Χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης μόνο από το αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Και μοναστηριακό σταρένιο ψωμάκι. Και φρέσκες φωλιάτες, κρουασανάκια, κουλουράκια. Και βέβαια, επειδή απόψε έχει και αγώνα, θα πάρετε και τα σνακ σας, θα πάρετε και τα κριτσινάκια σας και όλα αυτά τα ωραία.
3: Γιώργος και Μαρία στο καφέ Morning Show.
0: Δηλαδή όταν σε κάνουν μασάζ από πίσω.
4: Δεν πάω για μασάζ.
0: Δεν πας για μασάζ.
4: Μια φορά πήγα και πιέσαν τα νεύρα μου.
0: Γιατί?
4: Λέει θα ηρεμήσετε. Μασάζ σας κάνουμε. Για να ηρεμήσετε είναι ο νεύρος. Έχω τσιτώσει πάρα πολύ άσχημα.
0: Γιατί?
4: Γιατί με αγγίζουν και δεν θέλω.
0: Με αγγίζουν, μάλιστα.
4: Με πιάνουν τα νεύρα μου. Δηλαδή όλοι μου λένε πήγαινε κανένα μασάζ να χαλάσει.
0: Ναι, ρε παιδί.
4: Δεν πήγα κι εγώ.
0: Και?
4: Νεύρα!
0: Πω, πω.
4: Και μου κάνανε και δώρο και το forehand.
0: Με τέσσερα χέρια.
4: Ναι, εκεί να δει νεύρα.
0: Εκεί πρέπει να είναι τέλειο. Όλα σου τα σημεία, τα τσάκρα σου πρέπει να φτιάχνουν.
4: Δεν ήξερα που είναι εκνευριστός. Στην πλάτη, στα πόδια.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gooney.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
8: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
11: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
12: Αγιέχ, Summer Camp Edition.
13: Αυτό το καλοκαίρι

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
2: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
1: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
3: Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8 και συζητάμε για το τι καλό θα φάμε απόψε. Pasta day ή pasta night. Θα ασχοληθούμε με τα μακαρόνια από το σχολαργείο σήμερα, αγαπημένα μου παιδιά. Έχω τον κατάλογο εδώ και έχω τρελαθεί. Μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα θες?
4: Τα πάντα θέλω.
3: Καρμπονάρα μήπως θες? Μανιτάρια μπέικον κρέμα γάλακτος. Μακαρόνια με κοτόπουλο θέλεις? Παιδιά, τεράστια ποικιλία. Μακαρόνια με σολομό έχω φάει, είναι τα αγαπημένο μου.
4: Ναι.
3: Κρεμμυδάκι φρέσκο, ντοματίνια, μανιτάρια. Ταλιατέλες με σολομό επίσης είναι εξαιρετικά. Ταλιατέλες κοτόπουλο. Ψαρονέφρι ταλιατέλες.
4: Αυτό είναι το αγαπημένο φαγητό, το έχω πει.
3: Το ψαρονέφρι ταλιατέλα. Ναι. Έλα ρε παιδιά.
4: Και, αλήθεια.
3: Και στο σχολαρχείο, ξέρετε, τα φτιάχνουν καταπληκτικά. Αν δεν είστε του μακαρονιού, δεν πειράζει. Πάρτε την περίφημη ποικιλία με το μέτρο. Όπως επίσης εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες. Όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο σχολαρχείο. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Και απόψε έχει ματς. Και απόψε έχει
4: ματς. Μην πεις ποιος θα κερδίσει. Όχι,
3: γιατί...
4: μην το πεις.
3: Έλα ρε παιδιά.
4: Είπες το βασικά από μέσα σου, δεν ξέρω.
3: Παιδιά, μην με λέτε γκαντέμα, αφού δεν είμαι.
4: Ωραία, πες τη μία ομάδα να πω εγώ την άλλη.
3: Είμαι πολύ γουρλή άνθρωπο γενικά στη ζωή μου.
4: Ωραία, ποιο πιστεύει θα κερδίσει σήμερα?
3: Κοίταξε, σήμερα παίζουν 11 η ώρα το βράδυ. Παίζει η Γαλλία με το Μαρόκο.
4: Με το Μαρόκο.
3: Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά. Γαλλία-Μαρόκο. Για να δω
4: Μαρόκο.
3: Τα αγαπιά μου. Ναι, Γαλλία-Μαρόκο. Σίγουρα η Γαλλία θα κερδίσει.
4: Η Γαλλία,
3: Η Γαλλία, αφού έχει αυτή την παιχτούρα τον
4: Εμπαπέ.
3: Τον Εμπαπέ. Ο οποίο πόσο χρονών είναι αυτό?
4: Εσύ ξέρει πόσο είναι? Είναι 27 χρονών.
3: Μόνο.
4: Γεννημένο 20 Δεκέμβρη, λέει το 27.
3: Έλα,
4: του 98, τι λέω. Θα και μετάντρα.
3: Δεν πειράζει, καταλάβαμε.
4: Πότε ζώδιο είναι?
3: 27 ετών. Το Δεκέμβριο είναι, είπε.
4: 20 Δεκέμβρη.
3: Το Δεκέμβριο τώρα, 20 Δεκέμβρη, τι είναι? Εγώ καιρή. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, εύχομαι στα παιδιά μας λοιπόν να ασκήσουν. Κοιτάξτε, μην χάσετε και έρθω σε δύσκολη θέση. Το ξέρω καλέ τον Εμπαπέ.
4: Α, το ξέρεις.
3: Έλα, Παναγία μου. Ωραία. Σε μένα μου δείχνεις τώρα τον Εμπαπέ.
4: Δεν ξέρω εγώ.
3: Που είναι και το όνομά του που θα είναι και το όνομά του γραμμένο στην μπάλα του τελικού στο Μουντιάλ. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Πάμε να ακούσουμε λογαριασμό Κατερίνα Λιόλιου και ερχόμαστε σε λίγο, διότι θα παίξει και το δίλημα της ημέρας, παιδιά. Ετοιμαστείτε.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Εντάξει, παίζουμε τραγουδάρες στα σοκαπογεύματα.
1: Κομματάρα,
0: παίζουμε τραγουδάρες. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι στο Viber 697-800-1048 και αν ο σύντροφός σας σας πει.
1: Ναι.
0: Κάνε ό,τι θέλεις, αγάπη μου. Είτε πει το κάνει ό,τι θέλει σκέτο, είτε βάλει και το αγάπη μου μετά. Το εννοεί, πιστεύετε ή όχι.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, την έχω πατήσει. Άρα τέλος πάντων.
0: Α, την έχεις πατήσει.
1: Ναι, ρε, μόνο μια και δύο φορές. Άπειρες φορές.
0: Για πες.
1: Και δεν έχω βάλει και μια λόγια.
0: Σου λέει λοιπόν η σύντροφός σου.
1: Έλα, ναι.
0: Αντρέα μου.
1: Θέλω να κάνω αυτό, ρε παιδί, να βγω.
0: Ναι. Σου λέει, κάνε ό,τι θέλεις.
1: Είναι ο τρόπος που το λέει. Κατάλαβες, το λέει με νεύρα. Όταν σου λέει, κάνε

0: Έχουμε το θέμα, ε.
1: Ναι, ρε.
0: Οχ, άντε κορίτσια, άντε αγόρια, ξεκινήστε τα μηνύματα στο Viber για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Αν ο σύντροφός σου σου πει κάνε ό,τι θέλεις, το εννοεί, πιστεύετε ή όχι. 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Και μία μερούλα έμεινε μόνο για να πάμε στην υπέροχη ελληνική βραδιά, τις υπέροχες ελληνικές βραδιές που γίνονται κάθε Παρασκευή, στο Τους βέβαια, στα πολιτικά, διότι καλοκαίρι σημαίνει όλα αυτά τα ωραία. Γλέντι, χορός, τραγούδι, παρέες. Παρασκευή βράδυ λοιπόν στην ελληνική βραδιά και Σαββατοκύριακο, δίπλα στην πισίνα. Ακούσατε τι είπε ο Κεφίρ νωρίτερα για την Κυριακή που θα έχουμε 36-37 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, θα χειρό καιρό.
0: Όλη μέρα θα είμαστε στο Τους. Καλοκαίρι σημαίνει άλλωστε τι σημαίνει. Καλός καφέ, ωραίο φαγητό και κοκτέιλς χωρίς βιασύνη. Στο Τους τα πολιτικά τα βρίσκουμε όλα αυτά και μένουμε σόλτι και αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας λένε τα παιδιά μας στο Viber για την ερώτησή μας σήμερα για το δίλημα. Αν ο σύντροφός σου σου πει κάνε ό,τι θέλεις, το εννοεί πιστεύετε ή όχι?
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι παχυδά.
0: Ο Χρήστος λέει εννοείται δεν το εννοεί.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης, Παναγία μου, ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε? Ο Γιάννης την έχει πατήσει πάρα πολύ άσχημα μάλλον. Η Μαρία λέει εμείς οι γυναίκες δεν εννοούμε τίποτα από όσα λέμε. Γιατί ρε Μαρία, αυτό ήταν βαρύ και ασήκωτο, όχι απλά βαρύ που είπε τώρα η Μαρία. Ο Κωνσταντίνος, γέλασα με αυτό το μήνυμα, όταν λέει μου το είπε και έκανα πραγματικά ό,τι ήθελα, μετά με χώρισε. Αυτά είναι.
1: Τι έχει μείνει μόνος του.
0: Αυτά είναι.
1: Ωραία, ζητείτε κοπέλα για τον Κωνσταντίνο.
0: Που να του πει κάτι και να το εννοεί κιόλας. Που όταν του πει κάνε ό,τι θέλεις να το εννοεί.
1: Ήρθε να πιάσει τον Τζόκερ.
0: Λοιπόν, 697-800-1048 τα μηνύματά σας. Αν ο σύντροφός σας πει κάνε ό,τι θέλεις αγάπη μου, το εννοεί πιστεύετε ή όχι? 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 788.
10: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
10: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
14: Άρα ξεκινάμε.
13: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
14: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Show FM 104,8. Είναι απογευματάκι Πέμπτης.
1: Πέμπτη.
0: Καλησπέρα στα κορίτσια μας. Στην Κατερίνα, στη Λίτσα, στην Τασία, στη Δάφνη. Είστε υπέροχοι, μας λένε τα κορίτσια μας. Καλή συνέχεια, συνεχίστε έτσι. Μας κρατάτε συντροφιά και όλα αυτά τα ωραία. Τι ωραία λόγια είναι αυτά. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά.
1: Φιλιά.
0: Σήμερα έχει γενέθλια ο Tom Hanks.
1: Έλα ρε, πόσο γίνεται.
0: Αγαπημένος ηθοποιός. Αχ, δεν είδα. Είδες ρε που δεν είμαι περίεργη για το πόσο κλείνει ο καθένας. Τι είμαι σαν και σένα κουτσομπόλα.
1: Ναι, το Tom Hanks, ε.
0: Ναι, για ψάξ' το.
1: Το Tom με όμικρον.
0: Σήμερα λοιπόν έχει γενέθλια αυτός ο πολύ αγαπημένος ηθοποιός. Χρόνια του πολλά ευχόμαστε, είναι καρκινάκι.
1: 70 ρε.
0: Κλείνει τα 70.
1: Πω, δεν του φαίνεται.
0: Πάει.
1: Μεγάλο. Είχα και 71.
0: Μεγάλωσε και ο Tom Hanks. Εν τω μεταξύ, σήμερα Πέμπτη, όσοι έχουν γεννηθεί, θέλω να ξέρετε ότι σύμφωνα με την αστρολογία, έχετε έτσι κυβερνήτη τον Δία, τον πλανήτη της τύχης και της επέκτασης. Διακρίνεστε εσείς που έχετε γεννηθεί ημέρα Πέμπτη. Έτσι, όχι εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα. Εσείς που γενικά έχετε γεννηθεί ημέρα Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Διακρίνεστε για τη χαρισματική σας προσωπικότητα, την αισιοδοξία σας και την έφεση σας στην ηγεσία. Γενικά, λέει, όσοι γεννιούνται ημέρα Πέμπτη,
1: ναι,
0: συνήθως λέει γίνονται πολιτικοί.
1: Τι λες ρε εσύ.
0: Παιδί μου, ναι, έτσι λέει.
1: Πολιτικοί.
0: Δηλαδή ασχολούνται με την πολιτική.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης λες να έχει γεννηθεί Πέμπτη.
1: Όχι ρε. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Δευτέρα.
0: Πού το ξέρεις.
1: Γι' αυτό είναι όλες οι Δευτέρες χάλια.
0: Εντάξει, οκ.

0: έγινε, Αντρέα μου, ζηλεύεις αυτό που φοράμε σήμερα?
1: Εντάξει, ωραίο είναι, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε να δεις, η ζήλια δεν είναι και πολύ καλό πράγμα.
1: Σε μένα το λες, που την έχω πατήσει πόσες φορές με τη ζήλια?
0: Από τη γυναίκα σου εννοείς?
1: Ναι, από τη γυναίκα. Εντάξει, είναι ένα πράγμα που σχένομαι εγώ τη ζήλια.
0: Τι σου κάνε, μωρέ, πάλι, μωρέ, κάθε μέρα, ρε παιδιά, δεν είναι μουρμούρης. Κάθε μέρα, μπύρι, μπύρι. Η γυναίκα μου μου έκανε αυτό, παιδιά. Η γυναίκα μου. Σήμερα τι σου έκανε?
1: Ναι, α, θα σου πω, ναι.
0: Α, υπάρχει κάτι που σου έκανε δηλαδή και σήμερα?
1: Όχι σήμερα, χθες.
0: Α, χθες το έκανε.
1: Ναι, χθες έγινε.
0: Μάλιστα. Για πες λοιπόν.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ναι. Θέλαμε τέλος πάντων να πάμε μια βόλτα με τα μάξι.
0: Με τα μάξι.
1: Παίρνουμε που λες ένα καφέ και, παίρνουμε, και πάμε μια βόλτα με τα μάξι. Και πάμε και κάνω το λάθος εγώ και πάω προσαλκές.
0: Προσαλκές.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάω που λες προσαλκές και είμαι με τα μάξι. Και έχει κόσμο, ρε παιδί μου, έχει κοπέλες, ξέρεις, με τα μαγιό τώρα και τα σχετικά. Τι, έκανε μεγάλη προσπάθεια.
0: Γελάω, ναι, καταλαβαίνω. Έκανε μεγάλη προσπάθεια να μην βλέπει τις κοπέλες με τα μάτια.
1: Μπράβο, και yeah. Σε κάποια φάση που λες ήταν δύο κοπέλες και μου κάνουν νόημα.
0: Όπα, μαν, στο αυτοκίνητο μέσα.
1: Ναι, εγώ είμαι στο αυτοκίνητο μέσα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σταματάω, λέω τι έγινε, εσύ πάθανε κάτι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, συγγνώμη, λέει να ρωτήσω κάτι. Λέω, ναι. Ξέρεις, δεν το πάει έτσι, το πάμε πιο πολύ χαρά.
0: Ναι, για να βοηθήσει, βέβαια. Πάνω απ' όλα αυτό.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ήταν ωραία τα κορίτσια.
1: Κουκλάρες.
0: Κουκλάρες.
1: Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Λέει, μήπως έχετε αναπτήρα, λέει. Λέω, όχι. Ρωτάω δίπλα τη γυναίκα, λέω, έχεις? Μου λέει, όχι, δεν καπνίζω. Λέω, ούτε εγώ.
0: Καλά, ρωτάς τη γυναίκα σου, αφού ξέρεις ότι δεν καπνίζει. Ρωτάς αν έχει αναπτήρα, ρε φίλε.
1: Εσύ, ναι, εντάξει, αλλά εκεί.
0: Έπρεπε να δείξει ότι είναι άβολο.
1: Ότι ξέρεις, ότι ενδιαφέρει.
0: Ότι θέλεις να τις εξυπηρετήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο.
1: Λέω, για κοίτα στο ντουλαπάκι, ξέρεις, πέρα που έχει τα δίκια.
0: Ναι.
1: Ψάχνει, τίποτα, δεν είχαμε τελικά.
0: Δεν είχατε. Ήξερες όμως ότι δεν έχεις το ντουλαπάκι, αλλά την έβαλες να ψάξει επίτηδες, ρε εσύ.
1: Ναι, ρε εσύ, για να μην φανεί ότι ξέρεις.
0: Ότι δεν θες να τις εξυπηρετήσεις.
1: Αυτό, ναι.
0: Τελικά δεν τις εξυπηρέτησες.
1: Αφού δεν είχα αναπτήρα, αφού δεν καπνίζουμε.
0: Σωστό.
1: Ναι. Τέλος πάντων, με το που φεύγουμε που λες, ξεκινάει μια γκρίνια. Και γιατί το πες αυτό, αφού ήξερες ότι δεν έχουμε αναπτήρα? Ναι. Ρε, ήθελα να βοηθήσω. Μιλάμε για τρέλα.
0: Άρα ποιο είναι το συμπέρασμα, Αντρέα μου?
1: Ποιο, να μην καπνίζω?
0: Όχι. Α. Πρέπει πάντα στο ντουλαπάκι να έχεις ένα αναπτήρα.
1: Ναι, ρε.

0: Ιδανική ώρα για γλυκό ή παγωτό.
1: Α, ναι ρε, συμφωνώ.
0: Από το αρτοπείο Λιάτης, παιδιά, τα παιδιά μας εκεί φτιάχνουν ένα χειροποίητο παγωτό δικής τους έτσι παραγωγής, το οποίο είναι τόσο ωραίο, τόσο λαχταριστό, τόσο δροσερό. Αρτοπείο Λιάτης Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο, και για γλυκάκια και για χειροποίητα παγωτά, αλλά βέβαια και το ψωμάκι της ημέρας.
1: Βεβαίως.
0: Βασικό να υπάρχει πάντα στο τραπέζι μας. Χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης και μοναστηριακό, αλλά και σταρένιο ψωμάκι. Αρτοπείο Λιάτης Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Ήξερες εσύ ότι υπάρχει στην Εύβοια ένα μέρος που το παρομοιάζουν με τις Σεϊχέλες?
1: Σιόπαρε, ποιο, το Γκλεζονήσι?
0: Το Εγκλεζονήσι.
1: Ναι.
0: Πού είναι αυτό, στην
1: Εύβοια? Εδώ απέναντι.
0: Πού απέναντι? Έχω σου λέω στην Εύβοια.
1: Α,
0: το Εγκλεζονήσι που είναι, Εύβοια ή Βιωτία?
1: Εδώ, στι Προσαλικές δεν είναι?
0: Είναι Βιωτία εκεί.
1: Α,
0: εγώ σου λέω για Εύβοια. Εγώ σου λέω από εδώ, περνά στη γέφυρα, σου λέω από την Εύβοια μεριά. Από την απεδό μεριά σου λέω.
1: Α, ποιο λες, ρε, τον Πασά, το μικρό?
0: Ποιο είναι ο Πασά, ο μικρό και ο μεγάλο?
1: Έλα, ρε, αυτό το μικρούλικο εδώ που μυρίζει περίεργα.
0: Όχι, πιο πάνω τα σκουπίδια γύρω. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει, λέει, ένα μέρος στην Εύβοια, και εγώ τώρα το μαθαίνω, το παρομοιάζουν σαν τις Σεϊχέλες. Είναι ο απόλυτος εξωτικός παράδεισος. Είναι τοπίο βγαλμένο από χέρι ζωγράφου. Άκου τώρα. Έχει σπάνιες φώκες, μονάχους.
1: Άντε ρε, να πάνε τους κάνουν παρέα.
0: Έχουμε εμείς εδώ πέρα μέρος τέτοιο. Κάτσε να δεις τώρα. Έχει μαύρες πέτρες ηφαιστειακής προέλευσης και έχει υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Ποιο είναι αυτό το μέρος στην Εύβοια? Για πείτε μου, γνωρίζετε? 697-800-1048. Έλα να πέφτουν τα μηνύματα στο Viber βροχή τώρα. Ποιο μέρος πιστεύετε είναι αυτό που το παρομοιάζουν με τις Σεϊχέλες,
1: ναι,
0: και έχει όλα αυτά τα ωραία που μόλις σας είπα?
1: Είναι φτηνά εκεί, μπορώ να πάω?
0: Εγώ δεν έχω πάει, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι φτηνά ή ακριβά. Παρ' όλα αυτά, τώρα που το έμαθα, αλλά για πείτε να δω ποιος θα το βρει. 697-800-1048. Ψάχνουμε τον παράδεισο της Σεϊχέλες της Εύβοιας.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Και ένας Μεξικανός τεμπέλης κάθεται και σε ένα παγκάκι και λιάζεται. Εκεί στη γύρω περιοχή γυρίζουν μια ταινία, όπου ο σκηνοθέτης τον έχει πάρει χαμπάρι, τον έχει δει και πάει και του μιλάει. Αδελφέ, του λέει, αδελφέ, μπορώ να σε ενοχλήσω λίγο? Σηκώνει την καπελαδούρα ο Μεξικανός. Πέμω. Ωρε φίλε, του λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έψαχνα για την ταινία μου να βρω ένα τεμπέλη. Ο Μεξικανός λέει, για μπε, γυρίζω μια ταινία και έχω τον τέλειο ρόλο, ρε παιδί μου, σε είδα και σε σκέφτηκα. Εσύ το μόνο που χρειάζεται να κάνεις, λέει, είναι καθ' όλη τη διάρκεια του γυρίσματος να σηκώσει απλά το χέρι και να διώξει μια μύγα που σε ενοχλεί. Τον κοιτάει ο Μεξικάνος, τι λέει, ρε φίλε, εσύ δεν θες ηθοποιό, κασκαντέρ θες.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ?
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
8: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
7: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
8: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
7: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
8: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
7: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
8: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
7: Stay salty.
9: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης. Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
8: Dream Coast.
9: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
10: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
11: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
10: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
11: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
10: 60%? Πολύ καλό αυτό.
11: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
10: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
11: Optics Poly.
10: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσεις.
14: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο κρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
13: Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
15: Σοκέφε μ' από Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8. Είναι απογευματάκι Πέμπτης. Και Πέμπτη. Τι χαμό έχετε κάνει στο Viber. Πού το ξέρατε, βρε φυρία, ότι το, οι Σεϊχέλες της Εύβοιας είναι αυτό το μέρος?
16: Απίστευτο.
15: Όλοι εσείς το ξέρατε εκτός από τον Αντρέα, γιατί και εγώ το διάβασα. Ούτε εγώ το ξέρα, να σας πω την αλήθεια. Τα Λιχαδονίσια.
16: Α, έλα,
15: τα Λιχαδονίσια είναι οι Σεϊχέλες, λέει, στην Εύβοια. Όπως σας είπα, και φώκες θα βρεις μονάχους και γαλαζοπράσινα νερά και όλα αυτά τα
16: πόση
15: ωραία.
16: Ρε παιδί, να πάμε από εδώ.
15: Από Αθήνα, λέει, είναι 2,5 ώρες.
16: Από εδώ?
15: τι, μισή ώρα μόνο από εδώ.
16: Μόνο.
15: Ω, δεν νομίζω. Παιδιά, πόση ώρα είναι από εδώ? Και πού ακριβώς είναι, πριν από πού και μετά από πού?
16: Ναι.
15: Καλησπέρα στη Δήμητρα. Καλησπέρα στην Έλενα. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει πει και για τα εισιτήρια. Έχει πει, βλέπω εδώ, τα έχει πει όλα. Καλησπέρα στο άλλο το κορίτσι μας. Αντωνί. Α, όχι, είναι ονοματεπώνυμο. Όχι, είναι επώνυμο σκέτο. Καλησπέρα στην Έφη. Καλησπέρα στη Φένια. Στη Νικόλ. Στη Δήμητρα. Τι γίνεται? Χαμός. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Όλοι εσείς το ξέρατε ότι τα Λιχαδονίσια τελικά είναι οι Σεϊχέλες της Εύβοιας.
16: Είναι τρεις ώρες. Τρεις ώρες είναι από εδώ. Τρεις ώρες και 20 λεπτά.
15: Ε, τότε τι 2,5 ώρες είναι από Αθήνα?
16: Από Αθήνα, σου λέω.
15: Από πού θα πάνε? Από πού θα πάνε?
16: Ε, άμα πάνε από. Περίμενε, να σου πω. Ξέρεις τι. Α, από Μαντούδη πας.
15: Α, θα πάνε από γύρω.
16: Ψαχνά, Μαντούδη από εκεί, στη ΕΑ.
15: Θα πάνε από γύρω, γι' αυτό.
16: Ναι.
15: Θα πάνε από γύρω, παιδιά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Να επισκεφτούμε τα Λιχαδονίσια τότε που είναι οι Σεϊχέλες της Εύβοιας και εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι τόσο καιρό.
16: Είναι μόνο τρεις ώρες και δεν έχουμε πάει, τραγικό.
15: Μα ναι, παιδιά, εδώ δίπλα είναι. Καλά, δεν το λες και δίπλα τρεις ώρες, αλλά ξέρω εγώ, εντάξει.
16: Εντάξει, εγώ το λέω εγώ γιατί έχω πετρέλαιο, κατάλαβες και δεν πιο πολύ.
15: Λοιπόν, παιδιά, τι λέτε να κάνουμε απόψε? Βασικά ξέρω τι θα κάνουμε απόψε. Αν σήμερα η παρέα κανονίσει έξοδο, έχω την καλύτερη πρόταση. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας, οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλα μας τα παιδιά. Καλησπέρα στην Νικόλ, η οποία μας ενημερώνει και το βρήκε για τα Λιχαδονήσια και μας ενημερώνει και πώς θα πάμε. Χαλκίδα Εδιψός, 2,5 ώρες.
1: Ναι.
0: Εδιψός Καβός, μισή ώρα.
1: Μισή ώρα.
0: Και μετά το καραβάκι λέει για τα Λιχαδονήσια, ένα δεκάλεπτο και σας κάνει και μια βολτίτσα πρώτα.
1: Α, παίρνει καραβί, δεν το ξέρα.
0: Α, τι ωραία.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ρε παιδιά, γιατί δεν το ξέραμε εμείς εδώ τώρα που είμαστε και δίπλα.
1: Έλατε.
0: Καλησπέρα και στη Φένια. Την αγάπη μας τη στείλαμε, την έχετε λέει η Φένια. Σας ακούμε από Θεσσαλονίκη, είμαστε στο φαρμακείο. Τετάρτη ερχόμαστε Εύβοια για διακοπές.
1: Α, για διακοπές, ναι.
0: Αγία Άννα. Α, φανταστικά στην Αγία Άννα. Πηγαίνω σχεδόν κάθε χρόνο εγώ. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, και εγώ έχω πάει.
0: Φιλιά πολλά και καλά να περάσετε και πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά εδώ από τα σοκαπογεύματα. Λοιπόν, Αντρέα.
1: Έλα, πες το.
0: Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Oh.
0: Λοιπόν, τι φαγητό θα ήσουν,
1: ναι,
0: σαν γνήσιο κρυάρι που είσαι.
1: Oh.
0: Διότι, τι φαγητό λέει θα ήταν καθένα από τα 12 ζώδια. Λέει,
1: ναι,
0: δεν θα τα πω και τα 12, θα πω μόνο για σένα και για μένα.
1: Αντροπίζει, ρε. Τι φαγητό,
0: Για όποιος θέλει να μου στείλει στο Viber.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Ξέρω εγώ, κανένας γυρός.
0: Τι λες, καλέ. Τα ζώδια, λέει, το ζώδιο του κρυού, τα ζώδια γενικά που ανήκουν σε αυτό στα κρυάρια, είναι αποφασισμένα και φιλόδοξα. Θα μπορούσαν να είναι άνετα, λέει, ένα πιάτο, μια πιατέλα με τραγανές φτερούγες κοτόπουλο. Το τρώω στο κοτόπουλο.
1: Δεν το τρώω όλο, αυτό το μεγάλο που είναι. Ξέρεις. Παιδί μου, το ψητό το κοτόπουλο, το μεγάλο.
0: Πώς το τρώω, δηλαδή.
1: Όχι, δεν το τρώω, λέω.
0: Δεν
1: τρώω αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Τις φτερούγες.
1: Αυτές τρώω. Γενικά δεν μου αρέσει γιατί έχουν πολλά κοκαλάκια και τέτοια, γιατί την είχα πατήσει την άλλη φορά.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ή λέει ένα κομμάτι λαχταριστό μπλε τυρί. Σ' αρέσει το blue cheese.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εσύ δεν το τρως καθόλου το τυρί.
1: Ούτε φέτα.
0: Αυτό. Αν πάλι λέει ήσουν πίτσα.
1: Ναι.
0: Τότε λέει πιθανότατα θα ήσουν εκείνη η ιδιαίτερη πίτσα με τον ανανά. Όπως λέει την εφήβρε ο Ελληνοαμερικανός Σαμ Πανόπουλος. Ήξερες ότι αυτή την πίτσα την εφήβρε Έλληνας.
1: Όχι, δεν το ξέρα.
0: Και φυσικά λέει αν ένας κρυός ήταν γλυκό, τότε θα ήταν λαχταριστό κομμάτι cheesecake.
1: Α, μ' αρέσει το cheesecake.
0: Ναι, αλλά στα άλλα δεν έπεσε μέσα.
1: Για
0: να δω σε μένα, αν ήμουν εγώ φαγητό. Λοιπόν, τα ψάρια λέει είναι το πιο εύκολο ζώδιο σε αυτή την προσπάθεια σύγκρισης με κάποιο φαγητό. Δεν μπορεί παρά να είναι ένα πιάτο με θαλασσινά ή έστω ένα ολοστρόγγυλο κλασικό κομμάτι σούσι. Αχ, ναι, σε μένα έπεσε.
1: Ακριβά εσύ δηλαδή. Εγώ τα φθηνά και τα ακριβά.
0: Είναι οι εκπρόσωποι λέει του ζωδιακού κύκλου που ζητούν ηρεμία και γαλήνη. Ισχύει, δεν τη βρίσκουμε ποτέ όμως. Και αυτή ως γλυκό να την προσφέρει μόνο ένα ωραίο κομμάτι σοκολατόπιτας. Έτσι ρε παιδιά.
1: Με παγωτό ή χωρίς.
0: Και με παγωτό και σκέτη και με σαντιγί και την πεθαίνω τη σοκολατόπιτα. Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Λοιπόν, αυτά για του κρυού και τα ψάρια που είμαστε εμείς οι δύο. Τώρα με δημοκρατικές διαδικασίες. Όποιος άλλος θέλει να μάθει. 697-800-1048. Πάμε στην Ιουλία, στη μεγάλη Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται.

0: Καλέ παιδιά, πήρε η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο δώρο στη σύζυγο του Λιονέλ Μέση.
1: Τι λες εσύ?
0: Απαπα, η Αντωνέλο Ροκούτσο είναι η γυναίκα του Μέση. Και ναι, η Χεωρχίνα Ροδρίγες. Ναι, Χεωρχίνα τη λένε στα πορτογαλικά, στα ισπανικά. Τζορτζίνα τη λέμε εμείς.
1: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Χεωρχίνα Ροδρίγες έκλειψαν την παράσταση, λέει, με μια κίνηση που σχολιάστηκε έντονα. Απαπα, η αντιπαλότητα του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Λιονέλ Μέση φαίνεται να έχει μαλακώσει, λέει κάπως. Επειδή τώρα μια γυναίκα, μια σύζυγος πήρε στην άλλη, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Αφού τα έχουν καλά αυτές.
0: Η 38χρονη Αντωνέλα Ροκούτσο, που είναι η γυναίκα του Λιονέλ Μέση, με την οποία λέει έχει αποκτήσει 3 γιους ο Μέση, μπράβο, μοιράστηκε μία φωτογραφία στο Instagram με ένα καλάθι γεμάτο με εξοπλισμό γιόγκα.
1: Εξοπλισμό γιόγκα.
0: Πω, φοβερό δώρο. Σε ευχαριστώ πολύ, Χορχίνα, έγραψε η Τζορτζίνα, έγραψε στη Λεζάντα, προσθέτοντας: όλα είναι όμορφα. Σου εύχομαι όλη την επιτυχία του κόσμου. Τίποτα για τον άντρα της, έτσι.
1: Ναι, τίποτα.
0: Η Χορχίνα, η οποία είναι Ισπανίδα, αλλά γεννήθηκε στην Αργεντινή, έστειλε στη σύζυγο του Μέση, λέει, κάτι που φαίνεται να είναι ένα στρώμα γιόγκα, μερικές τσάντες από τη μάρκα γυναικείων αθλητικών ρούχων της. Α, κατάλαβε, έστειλε από το δικό της το μπραντ.
1: Άρα τσι δε τσάμπα.
0: Εδώ που τα
1: ρε,
0: λέμε...
1: εσύ τι τσιγκούνια είναι αυτή!
0: Εδώ που τα λέμε τσάμπα, τη ήρθε, ναι!
1: Ρε, τι τσιγκούνια είναι αυτή! Δεν έπαιρνε ένα καλάθι, να βάλει 2 ουίσκια μέσα να. Ποιο ακριβά θα ήταν!
0: Δεν φτάνει που έδειξε ανωτερότητα, ρε!
1: Τι ανωτερότητα! Ένα μόνο την τσιγκούνια,
0: ρε! Αν να χαθεί εκεί,
1: ρε! Πρέπει να πάρω ένα στρώμα 5 ευρώ έχει!
0: Αν να χαθεί πάνω, άσε μα τώρα από εκεί! Άντε ρε!
2: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ 1 κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
11: Έχω μεγάλες τσέπες.
12: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα 5-ωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη. Σε σένα μιλάω. Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ. Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις. Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
14: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου, ότι όποτε κι αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Τα φώτα ανάβουν, η μουσική δυναμώνει και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά. Λάθος μου λένε όλοι. Το Σάββατο 11 Ιουλίου μαζί μας η Αγγελική Ηλιάδη και η Χριστίνα Κολέτσα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8. Είναι απογευματάκι Πέμπτης. Είστε σίγουρα στα καλύτερα χέρια του Ανδρέα Θεοδωρακόπουλου. Τα μαγικά αυτά χέρια.
1: Και της Ελένης Φούρλη.
0: Έμανε. Τι κάνετε, πώς είστε? 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Και παιδιά, είχα ξεχάσει ότι η Σοφία Αρβανίτη είχε κάνει ντουέτο με την Bonnie Tyler.
1: Πότε? Εγώ το θυμάμαι.
0: Τώρα ποια ημερομηνία ήταν, δεν θυμάμαι και εγώ ποια χρονολογία. Αλλά θυμάμαι το τραγούδι. Ήτανε κάπως «Πεθαίνω στην ερημιά, ταραρά, τα, τα, τα, desert in your heart». Κάπως έτσι. Φωνάρα, ε. Κάπως έτσι δεν έλεγε η Bonnie. Παιδιά, το είχα ξεχάσει. Η Bonnie Tyler, η οποία μας άφησε σήμερα σε ηλικία 75 ετών, με την τραγουδάρα της βέβαια το «Total Eclipse of the Heart». Αυτό κι αν ήταν τραγούδι. Όχι ότι τη Σοφία Αρβανίτη δεν ήταν.
1: Καλά,
0: για να μην παρεξηγηθώ. Είχε δύο τίτλους. Ήταν ο ελληνικός και ο ξένος, από ό,τι θυμάμαι.
1: Το 92.
0: Το 92. Έλα ρε εσύ. Πάνε τόσα χρόνια, ε.
1: Ήμουν ενός χρονών αν βγήκε το 92.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Είσαι μικρός.
1: Ναι.
0: Μην κοιτάς που μεγάλο δείχνεις.
1: Άντε, δεν τρέπεις λίγο.
0: Λοιπόν, πάμε στο αρτοπείο Λιάτης τώρα να γλυκαθούμε, να σας γλυκάνω λίγο παραπάνω με το υπέροχο, με την υπέροχη παγωτάρα που έχουν εκεί. Χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Εξαιρετικό. Σας το λέω κάθε μέρα, αλλά πραγματικά, αν δεν έχετε δοκιμάσει, ειλικρινά χάνετε. Τρομερή γεύση. Και βέβαια γλυκά, ψωμιά χειροποίητα, φρέσκες φωλιάτες. Απόψε έχει αγώνα, κριτσινάκια, σνακς και όλα αυτά τα ωραία. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Να σου πω. Έλα. Κάθε πότε αλλάζεις οδοντόβουρτσα?
1: Οδοντόβουρτσα. Ξέρω. Πού? Κάθε δύο μήνες, σίγουρα τρεις. Ανάλογα. Α, όχι, περίμενε. Όταν γίνει αυτό το. Ξέρεις, παιδί μου, το βουρτσάκι ανήκει.
0: Όταν γίνει, μπράβο, όταν η τρίχα έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο.
1: Μπράβο,
0: σε άλλο,
1: έχει γίνει σγουρή.
0: Όταν η τρίχα γίνεται σγουρή τη οδοντόβουρτσα, τότε την αλλάζει ο Ανδρέας. Ήμουνα σίγουρη. Θα κάνω ντου στο σπίτι σου τώρα που μετακομίζει, κανόνισε κακομοίρη μου. Κάθε τρεις μήνες, παιδιά, πρέπει να αλλάζουμε οδοντόβουρτσα, διότι τα βακτήρια λύσει σωρεύονται και οι τρίχες φθύρονται, καθιστώντας την λιγότερο αποτελεσματική και στον καθαρισμό εκτός των άλλων. Ναι. Θέλω να σας πω. Παντόφλες. Κάθε πότε αλλάζεις παντόφλες?
1: Παντόφλες αυτή τη φορά. Όχι, ποτέ βασικά. Έχω κάτι παντόφλες δύο χρόνια σίγουρα.
0: Παιδιά, κι εγώ. Γιατί? Τι έχω βολευτεί. Κάθε τρεις μήνες, λέει, πρέπει να αλλάζουμε παντόφλες, οι οποίες συγκεντρώνουν βακτήρια και υδρότα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά κάθε τρεις μήνες.
1: Όχι, είναι πολύ, είναι πασκαλέ και ακριβές.
0: Τέλος πάντων, εγώ τις έχω κρατήσει. Είναι κάποιες αγαπημένες μου.
1: Εγώ έχω δύο ώρες. Έχω τις χειμωνιάτικες που τις φορά το χειμώνα και τις καλοκαιρινές που το καλοκαίρι.
0: Μπράβο, πουλάκι μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σφουγγάρι κουζίνας. Κάθε μια μισή εβδομάδα πρέπει να αλλάζουμε, λέει, το σφουγγάρι της κουζίνας.
1: Αυτό το έχω πει να το κάνει.
0: Ναι, γιατί μπορούν να κρατήσουν περισσότερα βακτήρια, λέει, από ένα, και από ένα κάθισμα τουαλέτας.
1: Πω.
0: Έχει τόση βρωμιά πάνω το σφουγγάρι κουζίνας. Περισσότερα βακτήρια, λέει, και από ένα κάθισμα. Μαξιλάρι.
1: Τι μαξιλάρι?
0: Το μαξιλάρι που κοιμόμαστε. Φαντάζομαι. Α. Όχι τη μαξιλαροθήκη.
1: Όχι,
0: το μαξιλάρι,
1: ρε,
0: λέει.
1: Το κανονικό.
0: Το μαξιλάρι το αλλάζουμε κάθε χρόνο με τον καιρό. Συλλέγουν νεκρά κύτταρα δέρματος, ακάραια σκόνης και βρωμιά. Τα ακούτε?
1: Και άμα γίνει και κίτρινο, άστα.
0: Σεντόνια κρεβατιού. Σεντόνια κρεβατιού πλύσιμο κάθε μία εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Ο υδρότας και η ακμή. Δεν έχω ακμή.
1: Ναι.
0: Προκαλούν ταχεία συσσόρευση βακτηρίων, τέλος πάντων. Μπουκάλι νερού, αυτό που πίνουμε, το θερμό, ο θερμός ή τέλος πάντων το μπουκαλάκι
1: πάει
0: που έχουμε
1: αυτό,
0: στο
1: πετάμε.
0: Σπίτι. Πάει και... Όχι, κάθε χρόνο αυτό.
1: Κάθε χρόνο.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Τέτοιο δεν έχω.
0: Κάθε χρόνο. Τα σφουγγαράκια μακιγιάζ κάθε τρεις μήνες, κορίτσια. Να ξέρετε, έτσι. Γιατί
1: ναι.
0: μεταφέρονται βακτήρια κτλ. Το σφουγγάρι του ντους κάθε τέσσερις εβδομάδες, μία φορά το μήνα δηλαδή.
1: Α,
0: και το σφουγγάρι μία
1: και
0: φορά.
1: Και το σφουγγάρι.
0: Το
1: εμένα όταν ανοίξει. Ξέρεις, όταν γίνει.
0: Και πάμε στα εσώρουχα που είναι πολύ σημαντικό. Κάθε 6 με 12 μήνες το πολύ πρέπει να αλλάζουμε εσώρουχα, παιδιά. Ακόμα και να μην έχουν πάθει τίποτα, να είναι ολοκένουργια.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα πετάμε.
1: Τι λέτε τα εσώρουχα?
0: Ειδικά τα ελαστικά, λέει, χάνουν την ισχύ τους και τα βακτήρια συσσωρεύονται μετά από μακροχρόνια χρήση, Ανδρέα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν κάνει το μπουξεράκι 10 τρύπες, δεν τα αλλάζω. Την άλλη φορά είχα βάλει το πόδι για να καταλάβεις. Νόμιζα το είχα φορέσει και το είχα βάλει στην τρύπα.
0: Δεν τρέπεσε λίγο? Έχει ξεθοριάσει το μποξεράκι.
1: Πας καλά.
0: Μόνο δύο λεκέδες μένουν.
1: Τι?
0: Ο κίτρινος μπροστά και ο καφέ πίσω.
1: Είναι αυτό το δέντιο. Παιδί μου, το δικό μου το μποξεράκι έχει Αλτσχάιμερ, καταράχτη και το. Αυτά τα δύο έχει βασικά.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στο Χρήστο, στη Μαρία, στη Γιώτα. Φιλιά πολλά σε όλα μας τα παιδιά στο Viber. Καλησπέρα στον Κεφίρ για ακόμα μία φορά.
1: Καλησπέρα, κοριτσέρα μου, τι κάνεις?
0: Δεν πιστεύω να βρέχει έξω.
1: Όχι, ποιος είπε αυτό?
0: Α, όχι, λέω.
1: Α, όχι.
0: Λέω, μήπως ήρθε καμιά βροχή από, τα... από εδώ, αριστερά.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έχει έρθει κάτι. Κλάρα μου, μην αγχώνεσαι. Τι κάνεις? Δεν
0: καλά.
1: Έχω πάρει τα μάτια μου από πάνω σου.
0: Το έχω καταλάβει, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι, συγγνώμη, έτσι δεν ξέρω, είμαι και.
0: Αδιάκριτος, όπως πάντα. Για πες τώρα για τον καιρό, δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Ελένη, έπεσε.
0: Τι έπεσε?
1: Η θερμοκρασία. Ναι,
0: για, για αύριο.
1: Όχι, είναι τώρα.
0: Α, για τώρα, εντάξει.
1: Τώρα είπα 27 βαθμούς.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εντάξει,
0: θα πάμε σπίτι μας να ξεκουραστούμε, να μην βγούμε σήμερα.
1: Ναι, έχει μουντήλα, ρε παιδί μου, εντάξει. Αύριο θα έχει αρκετά σύννεφα, να ξέρεις, θα έχει μουντήλα αύριο. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνεις.
0: Κάτι θα κάνω. Εγώ έχω σχέδια για σήμερα, για αύριο. Κάτι θα κάνω για το Σαββατοκύριακο.
1: Πήγα να σε πιάσω, προετοίμαστε, αλλά
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι, καλά.
1: Ναι. Το Σάββατο θα έχει επίσης. Α, θα έχει 36 βαθμούς. Mm-hmm. Και την Κυριακή 37. Ανέβηκαν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εν τω μεταξύ ανέβηκε την Κυριακή. Είπες 36 πριν.
1: Ναι,
0: 37
1: ένα...
0: την Κυριακή. Αύριο θα μας πει 40 να δεις την Κυριακή.
1: Όχι, εντάξει, θα δούμε.
0: Είπαμε. Λοιπόν, να μια ωραία πρόταση για απόψε το βράδυ. Αν είστε ξεκούραστοι, αν θέλετε να φάτε πολύ ωραίο φαγητό, σχολαρχείο. Δεν χρειάζεται. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σχολαρχείο γιατί δεν χρειάζεται και πολλά-πολλά. Μία ποικιλία με το μέτρο στη μέση. Εκλεκτή μεζέδε, ζουμερά κρεατικά, καλή παρέα. Οικονομική πρόταση. Θα πληρώσει πολύ λίγα. Η θέα τη θάλασσα, η μαγευτική αυτή υπέροχη θέα. Αν ψάχνετε λοιπόν ένα όμορφο στέκι, σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, στην παραλία τη Χαλκίδα.
2: Γιώργο και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
3: Το χρώμα τη μελιτζάνα είναι το μελιτζανί.
0: Σωστά.
3: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
0: Ναι.
3: Το χρώμα της ορχιδέας,
0: ορχιδή.
3: Το μοβ.
0: Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επικόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
7: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
6: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
7: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
6: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
7: Tools, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
6: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
7: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
6: Stay salty.
8: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
9: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
11: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
9: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22-21-60-49-71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
12: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
13: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
12: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
13: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
12: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
13: Είναι η παρέα,
12: οι αγώνες,
13: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
14: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
13: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
15: Χορηγός επικοινωνίας SOC FM 104,8.
16: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
17: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
18: Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
19: Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8. Είναι απογευματάκι Πέμπτης και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Τζένιφερ Λόπεζ βρίσκεται στο Παρίσι.
20: Άντε, ρε, στο Παρίσι.
19: Μια επίδειξη μόδας που βρίσκεται, δεν ξέρω, ναι. Αλλά με ποια είναι δίπλα της και μόλις φωτογραφήθηκαν.
20: Με ποια?
19: Με ποια Ελληνίδα που όποια πέτρα σηκώσει αυτή την περίοδο θα τη βρεις από κάτω.
20: Τι λέτε, η Ζαμπουντζάκη? Όχι.
19: Πες άλλη.
20: Άλλη.
19: Μικρούλα, ομορφούλα, τσαχπινούλα και παντρεύτηκε και πρόσφατα. Τι άλλο να κάνει, νιάου νιάου μόνο που δεν έχω κάνει.
20: Πλάκα κάνεις. Πώς τη λένε,
19: Αθηνά. Η Αθηνά Οικονομάκου, παιδιά, φωτογραφήθηκε πριν από λίγο με την Τζένιφερ Λόπεζ στο Παρίσι. Πάρα πολύ ωραία κούκλα και η μία, κούκλα και η άλλη. Αλλά τι θέλει η Αθηνά Οικονομάκου στο Παρίσι?
20: Δεν ξέρω, μήπως είχε πάει για το τέτοιο, για το μπάτσελο, όχι μπάτσελο, το έχει κάνει.
19: Για το γαμήλιο ταξίδι.
20: Για το γαμήλιο ταξίδι.
19: Ακόμα γαμήλιο ταξίδι.
20: Ναι, ρε, εσύ έχει πάρει πολλά λεφτά το γάμο, άμα έχει μαζέψει φακελάκια, πας καλά. Εγώ εκεί θα πήγαινα.
19: Πώς λέμε μήνα του μέλητος, γι' αυτό το λένε μήνα του μέλητος, γιατί κάθεσαι όλο το μήνα.
20: Ναι, αυτή το εννοούσε, μπερδεύτηκε και λέει ένα μήνα.
19: Όπως και να έχει, κούκλα και η Τζένιφερ Λόπεζ, κούκλα και η Αθηνά Οικονομάκου, έτσι για να μιλέτε ότι είμαι καμιά κακιασμένη, έτσι.
20: Όχι, στην τάξη.
19: Εγώ τα ωραία τα λέω.
20: Μπράβο.
19: Νάτος ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες, εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

Shock FM 104,8. Shock FM. Άκου και κολύμπα.

0: Παιδιά, έχει γίνει viral ένα βιντεάκι στο TikTok και πραγματικά με στεναχώρησε πάρα πολύ.
1: Τι έγινε?
0: Γυναικεία αλληλεγγύη. Είναι ένα κορίτσι η οποία λέει τον πόνο της κλαίγοντας ότι προσπαθεί να περάσει, να πάρει το δίπλωμα για αυτοκίνητο και έχει κοπεί 11 φορές.
1: 11 φορές.
0: Και λέει στον κόσμο, πείτε μου τι να κάνω. 11 φορές έχω κοπεί. Δεν
1: τι
0: μπορώ
1: λες,
0: να πάρω εσύ δίπλωμα. Τώρα μπορεί να ακούγεται λίγο αστείο.
1: Πάσκαλα.
0: Αλλά εγώ πραγματικά τη λυπήθηκα, ρε παιδί.
1: 11 φορές, πάρα πολλές.
0: Εντάξει, εγώ το πήρα με την πρώτη για παράδειγμα. Όχι, το παίζω έξυπνη.
1: Ναι.
0: Απλά έτυχε, ρε παιδί, το πήρα με την πρώτη. Εσύ?
1: Εγώ είχα κοπεί 7 φορές.
0: Ναι. Έλα, ψέματα.
1: Όχι, αλήθεια, 7 φορές τα σήματα όμως.
0: 7 φορές είχε κοπεί τα σήματα.
1: Ναι,
0: μου κάνει πλάκα.
1: Έκανε ένα λάθη.
0: Τι λες, ρε. Καλά, δεν μου κάνει εντύπωση από τη μία.
1: Όχι,
0: γιατί
1: εντάξει.
0: Δεν συγκεντρώνεσαι.
1: Δεν είχα κοπεί 11 στο σχολείο. Στα 7 στο δίπλωμα θα κολλήσω.
0: Και παρόλα αυτά, δεν σε κράτησαν πίσω να πεις ότι ρε παιδί μου, όχι, δεν θα το βάλω κάτω. Θα δώσω εκεί και 8η και 1η και
1: 2η χρειαστεί. Ναι, ναι, την 8η πέρασα.
0: Την 8η πέρασε. Μπράβο, ρε, εσύ, Αντρέα. Τι να.
1: Τα κατάφερα.
0: Συγχαρητήρια, ρε εσύ. Απίστευτο, παιδιά. Τι να συμβουλεύσουμε τώρα αυτό το κορίτσι, ρε. Να γράψω, άμα είναι ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο.
1: Ναι, ξέρω, γράφτη, ρε παιδί μου, πάρε πατίνι.
0: Άντε, μωρέ. Εγώ θέλω να τη φτιάξω την ψυχολογία. Έχει κοπεί 11 φορές. Δηλαδή, κρίμα το κορίτσι τώρα.
1: Α, πάρει μηχανάκι.
0: Τι να τη πούμε, ρε παιδιά.
1: Α, ρε εσύ να λαδώσει. Να εννοώ, ρε παιδί μου, να.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Κατάλαβε πώ το λέω, ρε παιδί.
0: Γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα?
1: Δεν γίνονται.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α, ναι, γινόταν πέρσι.

0: Έλα και περιμένουμε και μας τρέχουν τα σάλια για το φαγητό που θα φας απόψε.
1: Γουργουρίζει κοιλιά μου από εδώ και μια ώρα.
0: Θα φας σίγουρα απόψε.
1: Ναι, ναι, ρε, εννοείται, αφού δεν είδες το story που ανέβασε η γυναίκα.
0: Είδα, παιδιά, αλήθεια. Μια ταψάρα, παστίτσιο, τον περιμένει τώρα στο σπίτι που θα πάει. Ωραία, και το ανέβασε τα stories για να έχει και μάρτυρες.
1: Μπράβο, ναι.
0: Για να το δουν όλοι, γιατί με έχει κατακράξει, λέει η γυναίκα.
1: Ναι, ναι, εκτός αν ήταν AI, δεν ξέρω.
0: Αν πας δηλαδή στο σπίτι και δεν υπάρχει παστίτσιο.
1: Ναι,
0: θα έχει πολύ πλάκα αυτό. Θα γελάσουμε. Ναι, ναι. Καλή όρεξη, μου αρέσει πάρα πολύ το παστίτσιο, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: λέει, πρώτα θα βάλω μακαρόνια με κιμά και στη δεύτερη θέση έρχεται το παστίτσιο.
1: Μια φορά είχα πάει στο σπίτι και το είχε ανεβάσει story που λες ένα φαγητό. Και μετά. Γιατί δεν ήταν σπίτι. Λέω, τι είναι το φαγητό, μου λέει, το πέταξε, δεν μ' άρεσε.
0: Αλήθεια, κάνει και τέτοια.
1: Είχε κάνει κανένα λάθος συνταγή.
0: Το κορίτσι. Παστιτσάρα, λοιπόν. Σήμερα δώσαμε ιδέες. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο και τα Σαββατοκύριακα στο Τουζ στα πολιτικά Ευβίας έχουν ρυθμό και ωραία ατμόσφαιρα. DJ sets, μουσική, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα και παρέες που περνάνε πάντα καλά. Τουζ στα πολιτικά Ευβίας, καλοκαιρινές βραδιές όπως πρέπει και stay salty.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Κι αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0500-44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Χατζινάσιος Κορκολής. Δύο σπουδαίοι συνθέτες και πιανίστες συμπράττουν για μια κορυφαία μουσική στιγμή στη Χαλκίδα με δύο πιάνα, έξι υπέροχους μουσικούς και δύο σπουδαίους τραγουδιστές. Χατζινάσιος Κορκολής. Θέατρο Ορέστης Μακρής. Παρασκευή 10 Ιουλίου μας υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση στα καταστήματα public και more.com.
11: Μαρία, τι είπες?
12: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
13: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
12: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
13: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
14: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
15: Σε σένα μιλάω.
14: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
15: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
14: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
16: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Shock FM 104,8. Shock FM. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνά.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πάει μια μέρα το παιδάκι και ρωτάει τον μπαμπά. Ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά.
2: Εγώ γιατί δεν έχω αδελφάκι, ρε μπαμπά? Γιατί δεν έχω κι εγώ ένα αδελφάκι?
1: Επειδή κοιμάσαι αργά τις νύχτες, αγόρι μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
4: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι. Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
10: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
9: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
11: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
9: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
12: Είστε έτοιμοι?
13: Πάμε τώρα δυνατά!
14: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Όχι.
2: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
3: Να με πει με άλλο όνομα ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
2: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
3: Έλα μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
2: Όχι.
3: Ποιες?
2: Αγάπη μου γύρισα.
3: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα, Διεύθυνση Σπουδών. Άρης Τσόντρας, Φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, Μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
5: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
4: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
6: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
7: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
6: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
7: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
6: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο Mac, Fiskars και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
7: Destral. Το έχει.
6: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
7: Είπαμε. Destral. Το έχει.
6: Και κάτι για τον κήπο.
7: Το έχει πριν το ζητήσει.
6: Destral AVE, αφή δεδούση.
7: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
6: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
7: Τηλέφωνο 22950 35005.
5: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
5: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
0: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει. Και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά.
9: Λάθος μου λένε όλοι.
0: Το Σάββατο 11 Ιουλίου μαζί μας η Αγγελική Ηλιάδη και η Χριστίνα Κολέτσα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά.
4: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Σήμερα θα κυκλοφορήσει και το τραγούδι μου και θέλω να είσαστε οι πρώτοι που θα τα ακούσετε.
2: Ρίχτω.
1: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πως κρατιέμαι, την Πέμπτη σπαταράω, Παράσκευη πρωί τους παίρνω όλους μαζί, το Σάββατο χορτάτη, την Κυριακή απ' την αρχή. Καλημέρα!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλιμπινίσεις.
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσει.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
3: Weekend parties, stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
4: Πολιτικά Evias.
5: Welcome to Paradise. Beach Bar φτελιά.
6: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
7: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
8: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
11: Dream Coast.
12: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
13: Αγιέχ, Summer Competition.

0: 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Βάλε τώρα μου.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.

0: τριάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
1: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σφυρί.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Στον έρωτα, το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
2: Ναι.
1: Είναι η γλώσσα σου.
2: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, καλέ εγώ.
1: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
2: Πού!
1: Έμα δηλαδή, άι παράτα με. Έμα δηλαδή, μία ώρα που και που.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβοίας.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
6: Είστε έτοιμοι?

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Τα φώτα ανάβουν. Η μουσική δυναμώνει και το Atlantis Club ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη live βραδιά.
4: Λάθος μου λένε όλοι.
3: Το Σάββατο 11 Ιουλίου μαζί μας η Αγγελική Ηλιάδη και η Χριστίνα Κολέτσα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.30. Κλείσε θέση και ζήσε τη διασκέδαση όπως της αξίζει. Atlantis Club στον Οροπό. Και τα βράδια μας παίρνουν φωτιά. Φωτιά.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

Για το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.

μπαίνεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν αντιγράφεται.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Σοκ FM Morning Show.
1: Και τι είναι άρα για αυτό που ψάχνουμε? Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
1: Α, ποια περιοχή είσαι?
2: Αμαλιάδα.
1: Αμαλιάδα. Λενά.
2: Ναι.
3: Μπράβο, Λενά!
2: Ναι, ρε Λενά! Αλήθεια!
1: Αλήθεια, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα, μου συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

104,8 βαθμοί Κελσίου στην παραλία και στο ραδιόφωνο σου. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Με Shock FM 104,8.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Βρήκα ασφάλεια αυτοκινήτου, ναι, με 45 ευρώ το χρόνο.
2: Τι καλύπτει?
1: Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι και τις κατάρρευσες πεθεράς.
2: Έλα βρε Γιώργος, επίσης
0: τώρα. Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινής είσαι.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρετε τι θέλω να μου πείτε, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ μόνο μία παραλία ξέρω γυμνιστών.
2: Μα δεν κάνεις γυμνισμό!
1: Καταρχάς, ποιος σας είπε δεν κάνω.
2: Εγώ.
1: Επειδή το λες εσύ, σημαίνει ότι είναι αλήθεια.
2: Δεν κάνεις.
1: Όταν πάμε παρέα δεν κάνω. Όταν δεν πάμε παρέα κάνω.
2: Ρε, να σου πω, πότε έκανες τελευταία φορά γυμνισμό?
1: Στη βάφτισή μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρο.

λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: απόθεμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα λιβυνίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM

του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
5: Είναι ακόμα σε γνωρίζω. Ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου. Κάποια μέρα πως θα πεις.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8. 1, 2, 3,

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Για πες βρε ευτυχία.
1: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουρβάκι που κάνει η ρόδα.
2: Και ναι ρε ευτυχία.
1: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.